0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Marvelous.
1: Μόνο επιτυχίες!
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: Κίτσου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Άλκες της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Αλφα 88,6.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει.
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό.
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
0: Black Dog.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.

0: εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις.

0: ζήσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Πινακότη,
3: πινακότη,
2: από τα λόμου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς.

0: Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Καλό ήταν.
1: Έξαχο το γκολ.
0: Καλό ήταν. Το δεύτερο γκολ του Μέχικο ήταν καλό.
2: Μέχικο.
0: Το πρώτο δεν το είδα.
2: Και ήταν πρώτο καλό ήταν.
0: Νομίζω, καλά, όχι ότι είμαι και ο φαν,
1: ο φαν
0: του Μουντιάλ. Ποτέ. Αλλά είπα να δω, αλλά βαρέθηκα.
2: Ναι.
0: Μα ενοχλήθηκε και λίγο από τους φιλάθλους στην κερκίδα που φώναζαν τους. Εντάξει, είναι λίγο αρνητικοί με το Μεχικό. Κάτι υπάρχουν προβλήματα προφανώς πολλά στο Μεχικό.
2: Άχ, έχει ένα τραγούδι για το Μέχικο. Τεκίλα, τεκίλα στο Μεξικό. Και όλοι
0: κοιμούνται στο Μεξικό.
1: Καλώ στην Ελλάδα.
0: Ξυπνήστε, ξυπνήστε. Ξεκινάμε.
1: Καλημέρα, Καβαλά.
0: Καλημέρα, Ελλάδα.
1: Καλημέρα, κόσμε.
0: Από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική.
1: Και από την Κουντουριό του μέχρι την Δαγκλή.
0: Και από το βορρά μέχρι τον νότο.
1: Από το βορρά μέχρι τον νότο. Κύριε Αλένη, καλημέρα. Καλημέρα, απανταχού του κόσμου.
0: Διαιτήσαντες και νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες πλέον. Μπράβο. Άνθρωποι που είστε σε δίαιτα, άνθρωποι που δεν πιστέψατε ποτέ στη δίαιτα, άνθρωποι που δεν δοκιμάσατε ποτέ τη δίαιτα, άνθρωποι που κάνετε συνεχώς δίαιτα, άνθρωποι και άνθρωποι που απλά αναπαράγετε ή ακούτε την εκπομπή από Δευτέρα Δίαιτα.
1: Είναι ο Μιχάλης Μελοκουρόπουλος
0: και ο Θανάσης Μπουδαλάκης
1: με την πολύτιμη συμβολή, συμμετοχή, δημιουργία του Δημήτρη Θωμά. Βγαίνει στον αέρα κάθε Σάββατο στον Αλφα Ραδιό. Πάρτε το καφελάκι σας.
0: 88,6. Δεν μας ακούν όλοι από το ίντερνετ. Μας ακούνε και κάποιοι από το κλασικό ραδιόφωνο. Ή στο αυτοκίνητο τώρα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εδώ που θα πήξετε σε λίγο στην αίθουσα.
1: Θα πήξετε εδώ. Χαμοστέρνας και εδώ ο Καβάλα.
0: Μεγάλος η θάλασσα, έγινε μεγάλος χαμός. Από ό,τι μαθαίνω, στη Θάσο έριξε πάρα πολύ νερό. Και που δεν έριξε βασικά,
1: ναι, ναι.
0: Ώρες ατελείωτες έβρεχε. Είναι δύσκολος αυτός ο χειμώνας.
1: Γι' αυτό και εγώ φεύγω, πάω στην Κρήτη.
0: Σταθερά καλοκαίρι.
1: Με περιμένει το φιλαράκι,
0: ο Γιώργος.
1: Έχει καλά μια θάλασσα.
0: Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου που είπε και ανακάλεσε,
1: ναι.
0: Η παραλία της Καλαμίτσας πρέπει να είναι έτοιμη, Θανάση, να μας υποδεχτεί. Είναι άραγε. Άμα σου δείξω φωτογραφίες από την προηγούμενη Κυριακή που ήμασταν εκεί για καθαρισμό, θα φρίξεις. Ελπίζω πως όλα λύθηκαν, γιατί έδωσε υπόσχεση ο Δήμαρχος.
1: Για να
0: δω. Και αναφέρουμε στις ντουζιέρες, οι οποίες σίγουρα καθαρίστηκαν, πιστεύω, καμπίνες κάποιες προετοιμάστηκαν. Σίγουρα στρώθηκε η άμμος και είναι κάπως πιο ίσια τα πράγματα. Τέλος πάντων, καλοκαίρι μπήκαμε, παιδιά. Αργήσαμε λίγο, έτσι. Ναι. Πολύ.
1: Βάλε το τραγουδάκι να ετοιμάσουν το καφεδάκι τους οι άνθρωποι και ξεκινάει το show.
0: Show must begin.

0: Όλα θα τα πούμε. Όλα.
1: Όλα παιδιά. Όλα.
0: Όλα και θα γκρινιάξουμε για.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Εννοάτε.
0: Ή όλα ή τίποτα.
1: Εννοάτε. Εννοάτε.
0: Σε αυτή την πόλη λοιπόν που πρώτα είπαμε βγαίνει. Πρώτα βγαίνει η γκρίνια και μετά η κουβέντα και η άποψη. Πρώτα βγαίνει η γκρίνια.
1: Και η καλοσύνη.
0: Ναι. Σαν να σας έχω παρασύρει σε μια κατάσταση έτσι, γιατί με λέτε γκρινιάρη χρόνια τώρα. Και σαν να σας έχω παρασύρει. Εσείς ακούσατε τον εαυτό σας καθόλου σε αυτά που λέτε? Σας βλέπετε στον καθρέφτη και το πόσο γκρινιάζετε? Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να πω στο Θανάση πόσο γκρινιάρης είναι. Αλλά ο Θανάσης
1: δεν είναι.
0: Νομίζει ότι είναι γκρινιάρης μόνο ο Μιχάλης. Και είναι δυνατόν να μην είσαι γκρινιάρης σε αυτή την πόλη που ζεις, σε αυτή τη χώρα που ζεις, σε αυτόν τον κόσμο που ζεις και όταν ζεις? Γιατί όσο ζεις ελπίζεις και ελπίζεις να αλλάξεις τον κόσμο, να τον κάνεις καλύτερο, Θανάση. Και όταν βλέπεις τα πράγματα δεν γίνονται καλύτερα, απλά χειροτερεύουν, εκεί εκνευρίζεσαι.
1: Τι
0: μεγάλη εισαγωγή. Μεγάλη εισαγωγή.
1: Ναι, τι ζητάς, Θανάση?
0: Ζεις σε μια πόλη, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Που είναι δύσκολες συνθήκες.
1: Και γιατί είναι δύσκολες συνθήκες? Τι έχει η πόλη? Πολλάρα είναι. Καταπληκτική, καβαλάρα, ρε.
0: Όλα πάνε
1: πέφκα,
0: καλά.
1: Ωραία, ναι. Θέα. Ναι, δρομάρες. Ωραία, παρκινγκάρες. Ωρε, φίλε. Ναι, όλα καταπληκτικά.
0: Από εκεί να ξεκινήσουμε, από το πάρκινγκ. Αφού το πας από το παρκινγκάρε.
1: Πρώτα να ξεκινήσουμε να πούμε καλημέρα εδώ στο δικό μας το πάρκινγκ, το Αγιανιού. Στους καταπληκτικούς του ανθρώπους. Λοιπόν, γιατί τώρα θα βρίσουμε, οπότε να.
0: Ναι, να πούμε ότι.
1: Δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Δεν είναι όλοι ίδιοι. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι και οι διαχειριστές των πάρκινγκ είναι ευγενέστεροι του.
1: Ευγενέστατοι. Του ευγενικού.
0: Ευγενέστερο του αυτού που χρειάζεται, ρε παιδί μου. Ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Δίνουν τον εαυτό του.
2: Να πω και κάτι, επειδή.
0: Οπα, τι έγινε.
1: Τίποτα. Ο Λιάγκας πετάχτηκε, πήγε να κάνει ένα.
0: Μαρμαλιάγκας,
1: Κόφτον
0: Λιάγκα. Ναι, λοιπόν, για παράδειγμα, λες τώρα, το πάρκινγκ του Αγιάννη. Είναι δύο ευγενέστατοι κύριοι εκεί με το χαμόγελο, με το χιούμορ του. Ακόμα και όταν πρέπει να σου πούνε, αγαπητέ Θανάση, δεν υπάρχει θέση.
1: Που δεν μου το έχουν πει ακόμα, αλλά δεν
0: ναι. Υπάρχει πάντα και το πάρκινγκ δεν είναι κανένα τεράστιο. Να χωράει όλη την καβάλα μέσα.
1: Βρε, άμα υπάρχει θέληση και καλή καρδιά, βρε. Όλα. Αλλά δεν

0: δεν υπάρχει παντού.
1: Δεν υπάρχει έτσι. Παντού. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ειδικά στο κεντρικό πάρκινγκ, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, αλλά όλοι ξέρετε για ποιους μιλάμε, τα πράγματα είναι άσχημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που επιλέγουν να καταγγέλουν συχνά, να παίρνουν τηλέφωνο στην αστυνομία, για να έρχεται η αστυνομία για να γράφει τα αυτοκίνητα που είναι απ' έξω, όταν δεν έχουν συμπληρωθεί και οι 100, δηλαδή έχουν 100 θέσεις πάρκινγκ για παράδειγμα, έχουν μέσα 120 αυτοκίνητα. Αν βρεθεί ένα αυτοκίνητο απ' έξω παρκαρισμένο, μπορεί να καταγγείλουν για να έρθει να το γράψει η αστυνομία γιατί παρκάρισε παράνομα. Έρχεται άνθρωπος από έξω, προσπαθεί να μπει μέσα, θέλει να πληρώσει κάρτα, του κάνουν τη ζωή δύσκολη γιατί θέλει να πληρώσει με κάρτα. Τον τιμωρούν.
0: Όχι, δεν κατάλαβε. Εδώ έχω τέτοιο. Προσέβαλε τη συνάδελφό μου, ήρθε συνάδελφό μου από την Αθήνα, την οποία την προσέβαλε γιατί είχε έρθει με το τηλέφωνο τη, είχε εκείνη την ώρα, πήγε να παρκάρει και μάλιστα για επίγον ραντεβού. Και πήγε να τον πληρώσει με κάρτα, εννοείται πήρε το ύφος του, εμείς κάρτα δεν έχουμε, είναι χαλασμένο το μηχάνημα και τέτοια και αυτά. Και λέει, κοπέλα δεν έχω, και την πρόσβαλε με τον χειρότερο τρόπο.
1: Ναι, το θέμα είναι, θα μου πεις, διαχειρίζεται ένα δημοτική περιουσία αυτός. Ο άνθρωπος το έχει μπει σε μια ανοίγιο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι της πόλης. Είναι η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας επισκέπτης στην πόλη από το χώρο του πάρκινγκ που μπαίνει. Ναι, ζητάμε να είναι λοιπόν πιο ευγενικά τα πράγματα. Είναι δύσκολη η συνθήκη και πρέπει λοιπόν όλοι να την αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, υπάρχουν πάντα και οι επιθετικοί πελάτες. Έτσι, άντε ρε, βρες μας μια θέση, τι πόλη είναι αυτή, να μια θέση δεν έχει για πάρκινγκ. Εγώ ξεκίνησα, ξέρεις από πού ήρθα εγώ, από τα Άδανα ή από τα τέτοια. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Τότε έχει κάθε δικαίωμα ο καθένας να αντιδράσει όπως θέλει. Αλλά δεν έχεις δικαίωμα καταρχάς να του λες του άλλου ότι δεν έχω πώς, χάλασε το πώς και έκανε το τέτοιο και έκανε. Σε έναν ξένο άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι. Γενικά και ακόμη εντάξει, έχουμε δει και πόσο καλός είναι και στους καβαλιώτες. Μην με τρελαίνεις τώρα.
0: Ο συγκεκριμένος ναι. Είναι απέσιος.
1: Γενικότερα πρέπει να γίνει μια καμπάνια αλλαγής νοοτροπίας του καβαλιώτη και γενικά όλων των Ελλήνων και όλου του κόσμου. Είπαμε, ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για το πάρκινγκ σίγουρα.
0: Μετά για το νερό.
1: Με το νερό δεν νομίζω, εντάξει.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εμείς. Θα αφιερώσουμε στον Νίκο και τη Μαρία, εδώ στο πάρκινγκ το δικό μας, το επόμενο τραγουδάκι.
1: Πώς το δένεις το τραγούδι?
0: Θα το δέσουν μόνοι τους.
1: Ναι. Καλά.

0: τώρα αυτός είναι Δημήτρη, δηλαδή είναι πάνω από 40.
1: Εγώ, 40.
0: Όχι, αυτός το γούδος.
1: Μην χτυπάς μας, έχεις πάει τα αυτιά.
0: Α, σε παρακαλώ.
1: Είμαστε συγκεντρωμένοι. Είμαστε συγκεντρωμένοι. Focus. Ακούμε πολύ προσεκτικά αυτά που λες.
0: Για πες, για πες.
1: Ακούμε και τόσο προσεκτικά που ξεχνάω τι γίνεται. Το τραγούδι λοιπόν ήρθε, κέρδισε και το κατοκόλλησες. Αλλά τα τραγούδια μας είναι μια στο γραφείο που λένε και μια στο πέταλο, έτσι. Γιατί είναι ένα ελληνικό, ένα ξένο, είναι συνδεσιμότητα δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει και ίντερνετ στην Ελλάδα, έτσι. Δεν υπάρχει τηλεφωνία, δεν υπάρχει ρεύμα,
0: δεν υπάρχει
1: τηλέφωνο. Έκατσα τόσα χρόνια στη Γερμανία, λέει, δεν ήξερα τι είναι διακοπή ρεύματος. Δεν ήξερα τι είναι διακοπή τηλεφώνου.
0: Εδώ βρε, κάνει έργα για το καλό μας. Είσαι που λέει αναμικιώρηση τελικά, που λέει και η γιαγιά, με αχάριστος. Δηλαδή τόσα έργα.
1: Δελτίο διακοπής ρεύματος κάθε μέρα. Και ναι, φτάσαμε στο σημείο να οι διακοπές ρεύματος να διαρκούν.
0: Μα είναι για το καλό
1: περισσότερο
0: μας.
1: Περισσότερο από τις αναγγελθήσεις διακοπές.
0: Μα δηλαδή είναι για το καλό μας. Αφού δεν βλέπεις διαφήμιση ΔΕΗ, όλα τεχνολογία.
1: Είναι δυνατόν να μην βλέπω, ξέρεις πόσα λεφτά έχει δώσει η ΔΕΗ για διαφήμιση.
0: Ναι. Άμα τα δίνε αυτά για υποδομές, δεν θα κουβάτε το δέρμα.
1: Θα μπορούσα,
0: το ρεύμα.
1: Θα τα δώσει ένα μειωμένο τιμολόγιο πριν 10 χρόνια πριν και να μην υπάρχουν καν οι άλλες εταιρείες. Τι γίνεται τώρα, μας δουλεύουν.
0: Ωραίο καφέ. Πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, ωραίος είναι ο καφές.
0: Ναι,
1: γίνονται πολλά. Κοίταξε. Και εγώ διχάζομαι, είμαι στα δύο. Από τη μια θέλω αστυνομία να με βοηθάει, να είναι στους δρόμους, σε μια στην καταιγίδα να κινείται. Από την άλλη όμως δεν θέλω η αστυνομία το βράδυ να βγαίνει μέσα στη βροχή με το φάρο και να με τυφλώνει και να μην μπορώ να δω. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι τι αυτοκίνητο οδηγούν, ότι προκαλεί αυτός ο φάρος.
0: Και ο φάρος προκαλεί.
1: Δεν προκαλεί.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω, για να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα, τρεις στους τρεις ακροατές μας στείλανε όνομα,
1: ναι,
0: αντιπαθητικού ιδιοκτήτη πάρκινγκ και οι τρεις το βρήκαμε κατευθείαν.
1: Έλα ρε, εσύ πώς.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Εσύ τι νόμιζες, ότι έβαλες την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
0: Παιδιά, μην πάτε, εγώ δεν πάω, έχω επιλέξει να μην πηγαίνω.
1: Ούτε εγώ πάω. Όλοι έχουμε έναν λόγο, τέλος πάντων, δεν μπορώ, πάω σε άλλο θέμα.
0: Για πες. Πες μας πώς είναι ο τουρισμός στην Καβάλα.
1: Ναι. Μπράβο, θα να πούμε πάνω.
2: Έλα ρε Μιχάλη.
1: Σταμάτα, πρέπει να χτυπάς. Εδώ πάω κάρα, εδώ.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Μόνο πάω.
1: Λοιπόν, παιδί ήμουν, πρώτη επίσκεψη, είχα ταξιδέψει Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Τι εμπειρία είχα.
0: Και Αθήνα, έτσι.
1: Και πάω στη Ρόδο, λοιπόν. Και χρειάζεται να ρωτήσω πού είναι το τάδεμε. Μιλάμε τον παλιό εκείνο τον καιρό, κατοχικά χρόνια, έτσι. Και ρωτάω έναν ταξιτζή. Και αντί ο ταξιτζής, λοιπόν, να με κάνει την πάπια και να μου πει πάρτε ταξί να πάτε εκεί πέρα, με παίρνει από το χέρι και με οδηγεί στη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσω και να κάνω. Πάω στο περίπτερο να πάρω τσίχλες, γιατί δεν θυμάμαι αν είχα κάνει μια άλλη συνήθεια τότε, και μου εξηγούν αναλυτικά τι γίνεται. Και λέω, δεν θα ξεχάσω ποτέ την ευγένεια αυτή των ροδιτών επαγγελματιών όταν βρέθηκα εκεί και πόσο οι άνθρωποι είχαν εναρμονιστεί με την επισκεψιμότητα του τουρισμού και είχαν διάθεση να βοηθήσουν τους επισκέπτες του νησιού τους.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν ζητάω ουσιαστικά από τον ιδιοκτήτη του πάρκινγκ. Γιατί
0: ο
1: παρκαδόρος γενικότερα στην πόλη δεν είναι ένα αυτόματο μηχάνημα που βγάζει χαρτάκι. Είναι ένας άνθρωπος μπαίνει αγχωμένος, είναι ταλαιπωρημένος, θέλει μια κουβέντα. Δεν είναι ανάγκη να του μπει στα βουλγάρικα ή στα τουρκικά, αλλά στα ελληνικά και με ευγένεια μπορεί ο άλλος να καταλάβει τι γίνεται. Η πρώτη εντύπωση είναι αυτή. Το ίδιο μπορεί να γίνεται και με τους οδηγούς του ταξί. Το ίδιο μπορεί να γίνεται και με τους οδηγούς των λεωφορείων, των αστικών. Αυτό ζητάμε. Όλους. Η υποδομή λοιπόν, όταν είσαι μια πόλη που αναπτύσσεται, μια χώρα που αναπτύσσεται τουριστικά και περιμένεις κοσμοσυρωή, πρέπει να έχεις αυτές τις υποδομές. Βασικές αρχές.
0: Επειδή είμαι για τη Ρόδο, θα σου πω δύο περιστατικά. Το ένα ήταν στο Βεζινάδικο, νομίζω 2010 ήταν πρώτη φορά που είχαμε πάει στη Ρόδο και σταματάμε στο Βεζινάδικο να βάλουμε βεζίνη, έρχεται ο ιδιοκτήτης, εκεί τέλος πάντων δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είναι ιδιοκτήτης, λέει, καλημέρα σας, καλημέρα, έχετε κάποια πορεία, θέλετε να σας βοηθήσω σε κάτι, θέλετε κάπου να πάτε, το οτιδήποτε θέλετε να σας πω, προσπαθούσε ο άνθρωπος ό,τι μπορούσε για να μας εξυπηρετήσει, ήτανε μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ναι. Και ένα δεύτερο ήταν ο διευθυντής του ξενοδοχείου που μέναμε. Δεν ξέρω αν
1: Εγώ δεν ζητάω δουλικότητα, ζητάω

0: Μας είπε το εξής, ότι οι άνθρωποι έχουν, οι Ροδίτες, αυτοί που δουλεύουν γύρω στη Ρόδο, έχουν παιδεία γύρω από τον τουρισμό, διότι ο τουρισμός είναι το μόνο τους έσοδο. Εμείς, λέει αυτός, έλεγε ο διευθυντής, δεν είμαστε Κρήτη που έχει έλιες, λεμόνια, μαριχουάνες, λάδια, ό,τι
1: αλόι βέρα,
0: θες. Ναι. Αλόι βέρα, δε, τα πάντα, ας πούμε, δε, τα πάντα. Εμείς είμαστε μια πέτρα στη θάλασσα. Αν δεν αναπτύσσαμε τον τουρισμό και την τουριστική μας παιδεία, θα είχαμε ψηφολογιάσει από την πίνα.
1: Ενώ εμείς στην Καβάλα, ας πούμε,
0: έχουμε πολλές εισοδήματα.
1: Η αγορά μας αμφί.
0: Σφίζει από ζωή.
1: Και φέρει κι άλλους, ναι. Σφίζει από ζωή. Όλα πάνε εξαιρετικά.
0: Οι εταιρείες ανοίγουν, έρχονται.
1: Οι ταβέρνες είναι κατάμεστες από κόσμο. Δεν θέλουμε άλλους. Επειδή μου ουρέζει γιατί πραγματοποιούνται. Τα ζαχαροπλαστεία ανοίγουν το ένα πίσω από το άλλο.
0: Η βιομηχανική παραγωγή. Από το καλό στο καλύτερο. Ναι, οι νέοι βρίσκουν δουλειές.
1: Το όνειρο του κάθε καβαλιώτη είναι να δουλεύει delivery boy για τέτοια και μπαρίστα. Είναι ένα φοβερό πράγμα.
0: Άκου τραγουδάκι.
1: Πολύ γκρινιάζεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Πω.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
2: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α. 88,6.

0: Πες μου την πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό.
1: Μυρωδιές. Είναι ίσως η μοναδική ελληνική ταινία την οποία δεν την βλέπεις μόνο, δεν την ακούς, δεν την γεύεσαι, την μυρίζεις.
0: Εμένα μου έρχεται η βόλτα μας στον πύργο του Γαλατά.
1: Όχι το πρωινό που πήραμε. Είναι τέλεια η πόλη. Και είχαμε περάσει υπέροχα, Γιώργο, ωραία, δεν περάσαμε. Κουραστήκαμε λίγο, αλλά περάσαμε ωραία.
0: Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα δίνει ουσιαστικά την ταινία «Η πολίτικη κουζίνα» και τα δύο ήταν εξαιρετικά, η σύμπραξη αυτή. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα δώσει συναυλία στα πλαίσια του Φεστιβάλ Φιλίππων, Θανάση, στο Αρχαιοθέατρο Φιλίππων. Έρχεται. Είναι μία από τις τρεις συναυλίες που θα δοθούν φέτος στο Φεστιβάλ. Και όπως σχολίασε κάποιος, τρεις συναυλίες είναι σαν να είναι μία. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο όγκος και ο

0: κόσμος θα με συγκεντρώσουν. Δεν ξέρουμε αν θα γεμίσει τόσο ασφιχτικά το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων φέτος.
1: Γιατί?
0: Γιατί η μία είναι Ρεμπούτσικα, η άλλη είναι Φριτζίλα και η τρίτη είναι... Παρέρχομαι λίγο για να θυμηθώ. Δεν είναι Κότσιρας, δεν είναι Ζουγανέλη, δεν είναι Αρβανίτα.
2: Δεν είναι Βύση. Τόση ώρα σε τρώει να το πεις.
0: Πώς δεν το σκέφτηκε αυτό?
2: Δεν το σκέφτηκες.
0: Και τα βάζω τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση. Η Βύση ήθελε 10 μέρες, σε ρίδε. Με μια συναυλία τι να κάνει?
1: Ας τη βάζετε να παίξει εκεί στο στάδιο, στο
0: Αθήνα. Η αλήθεια είναι έτσι όπως είναι τα πράγματα με τον... Πώς το λένε, με το Υπουργείο Πολιτισμού που παίρνει το χώρο, τον έχει ουσιαστικά για να τον δίνει γενικές, όπως κάνουν οι Άγγλοι με τα ελληνικά μάρμαρα που νοικιάζουν το χώρο για να γίνονται δεξιώς για να βγάζουν τα έξοδα. Αν μπορούσε η Βύση να τους δώσει κάνα 100.000 ευρώ για τη βραδιά, θα το δίνανε. Εγώ είμαι σίγουρος. Το κριτήριο πλέον είναι αυτό. Πληρώνεις? Πληρώνω, κύριε. Πάρτο.
1: Ο πλερώνων της μετρητής.
0: Ο πλερών. Κανένας σεβασμός σε ένα φεστιβάλ 69 χρόνων. Έτσι. Είναι το αρχαιότερο φεστιβάλ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτόν τον χώρο, το μοναδικό, στον οποίο εκφράστηκε και το Κρατικό Θέατρο Βόρεια Ελλάδα. Αυτό μεγάλωνε. Μπορεί να έχει ατονίσει, γιατί κάθε γειτονιά έχει το δικό της φεστιβάλ τώρα. Η Άννα Βύση τραγουδάει από πλατεία σε πλατεία, που λέει ο λόγος, δεν είναι η Βύση, λέμε τώρα. Η κάθε παράσταση παίζεται από γήπεδο σε γήπεδο και τα φεστιβάλ έχουν χάσει την ουσία τους. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί το Φεστιβάλ Φιλίππων, προσπαθεί να διαφοροποιηθεί και προσπαθεί 2 μήνες κάθε καλοκαίρι από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου ή τέλος Αυγούστου, τέλος πάντων, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που έχει φιλοξενήσει ό,τι σημαντικότερο ίσως υπάρχει στην Ελλάδα. Είτε αυτό λέγεται εθνικό θέατρο, είτε λέγεται θέατρο λυρική σκηνή, είτε λέγεται καμεράτα, είτε λέγεται μια συναυλία διαφορετική. Ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται από την καλλιτεχνική διευθύντρια. Φέρνει και κάποιες παραστάσεις που φιλοξενούνται ίσως και το χειμώνα, γιατί έχει αλλάξει λίγο για τον τρόπο παρουσίασης. Και είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα σε ένα φεστιβάλ, στο οποίο όμως έχει διάφορες παγίδες μέχρι να φτάσει εκεί. Τι εννοώ, και δεν τη λες ακριβώς τη λέξη παγίδα. Είναι πολύ άσχημο 3 μέρες πριν το φεστιβάλ να υπάρχει παράσταση θεάτρου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Όχι, το κοινό δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι φεστιβαλική εκδήλωση. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Λευτέρης Ελευθερίου δεν είναι ενταγμένος στο φεστιβάλ. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Χάρης Ρώμας δεν είναι ενταγμένος στο φεστιβάλ. Τι θέλω να πω, όταν δημιουργείς ένα φεστιβάλ και είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής, έχεις μια φιλοσοφία, κάνεις ένα σχεδιασμό για ποιο πρόγραμμα θα το κάνεις. Και όλο αυτό ακυρώνεται. Και βέβαια αυτό θα ακυρώνεται γιατί ο χώρος δεν είναι δικό σου, δεν είναι του διπεθέου χώρος και δεν πρημοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού το Φεστιβάλ Φιλίππων. Κάποια από αυτά ξανακούσαμε στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε μεσοβδόμαδα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, όπου ήταν εκεί η κυρία
1: Εύα Οικονόμου Βαμβάκα.
0: Σαν καλλιτεχνική διευθύντρια ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Μουριάδης, και ήταν και ο κ. Αρχιελός Γρανάς, σαν ο πρόεδρος του ΔΠΘ, που είναι οι κύριοι διοργανωτές, και μάθαμε λοιπόν για το φεστιβάλ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θέλω να ακούσω ένα τραγούδι, να ακούσουμε δηλαδή, να σου αφιερώσω ένα τραγούδι από τις Ρεμπούτσικα, έτσι όπως το έχουμε ακούσει από τον Κότσιρα και την Πρωτοψάλτη, και να πάμε να συναντήσουμε την Εύα Οικονόμου Βαμβάκα να μας πει μερικά πράγματα για το φεστιβάλ που θα δούμε φέτος. Τι λες?
1: Και δεν πάμε ρε Μιχάλη. Και δεν πήγα.
0: Άμα είναι έτσι, ας πάμε ρε Θανάση.
1: Μα πάμε ρε.
0: Ας πάμε ρε.

0: Είχα τη χαρά να δω
1: ποιότητα.
0: Ρεμπούτσικα με πρωτοψάλτη στο Αμυρίδιο στην Ξάνθη.
1: Τι λες.
0: Συγκλονιστική βραδιά. Συγκλονιστική βραδιά. Η Ρεμπούτσικα ξαναήρθε στην Καβάλα. Έχει συμπράξει με τη φιλαρμονική της Καβάλας. Και όσο δεν την ξέρετε, καλό να την γνωρίσετε σε συναυλία η οποία θα είναι τρελή. Είναι, να μην τώρα θα παρεξηγηθώ από το επίθετο, αλλά είναι
1: συγκλονιστική.
0: Συγκλονιστική με το βιολί της. Συγκλονιστική. Μία αυτή και ένας ο Ρίμπακ. Και νομίζω...
2: Χριστέ μου, τι είπε τώρα! Έλα ρε μη!
0: Λοιπόν, κάνε πως δεν το είπα, πάμε να συναντήσουμε την Εύα Οικονόμου Βαμβακά.
1: Εύα, πως... Οικονόμου Βαμβακά είπες.
0: Έχω μπερδέψει τα κουμπάκια. Είναι η συγκίνηση.
1: Κάτι με θυμίζει.
0: Είναι η συγκίνηση μεγάλη. Είναι το φεστιβάλ, το 61 το φεστιβάλ, το οποίο μεταμορφώνεται.
1: Αχα.
0: Γιατί όμως μεταμορφώνεται?
1: Γιατί δεν είναι στο στούντιο.
0: Γιατί?
3: Σωστό, σωστό. Γιατί δεν είμαι στο στούντιο. Γιατί είμαι στην Αθήνα και κάνω πρόβες.
1: Αυτά είναι.
3: Έχω βγει έξω από την πρόβα για να σας μιλήσω. Εμπιστευμένη μου.
0: Τι ακριβώς κάνετε πρόβα στην Αθήνα?
3: Κάνουμε πρόβα τις μεσοτυχίες. Είναι την προσοχή στις 3:46 πρώμα συμβρία. Την παράσταση που θα κάνουμε στην Καβάλα στις 3:04 Αυγούστου, παραγωγή του Δήμου Καβάλα. Οπότε κάνουμε προετοιμασία στην παράσταση. Και επειδή δυστυχώς το πιο δύσκολο πράγμα το καλοκαίρι στην Καβάλα είναι η διαμονή των στελεστών, αναγκαζόμαστε να κάνουμε ένα μέρος των προβών στην Αθήνα. Για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε μια ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα σας.
3: Θα ήθελα να είναι πολύ αλλιώς τα πράγματα, αλλά δεν είναι.
1: Καλημέρα σας. Πες καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λέω καλημέρα και ουσιαστικά θέλω λίγο να δω από τις αντιδράσεις των δημοσιογράφων στη συνέντευξη ότι φέτος υπήρχαν λιγότερες παραστάσεις στην πόλη της Καβάλας και κύριος χώρος έκφρασης είναι το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Έγινε κάτι, άλλαξε κάτι?
3: Όχι. Οι δικές μας παραγωγές είναι 5. 5 μαζί με την εγκατάσταση 6. Οπότε οι εναλλακτικοί χώροι, οι δύο από τις δικές μας παραγωγές θα γίνουν στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, δηλαδή η συναυλία έναρξης, η ταξιδική μας και της καμεράς, τα junior, του μεγάλου, είναι στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Η σύμπραξή μας με την
0: Ναι, Εύα, δυστυχώς δεν ξέρω αν έμπρεξε και στην Αθήνα. Πάντως η γραμμή δεν είναι καλή. Κάπου πρέπει να βρούμε ένα σταθερό σημείο.
3: Πιο δυνατά, να μιλάω.
1: Εκεί. Τώρα, εκεί.
0: Και να μείνεις άγαλμα.
3: Τώρα, εκεί. Άγαλμα. Εδώ, μάνα εδώ. Ακίνητη.
0: Ναι, okay.
3: Λοιπόν, ναι. Και η συμπαραγωγή που θα κάνουμε με την Εθνική Λυρική

0: σκηνή στην όπερα Φαέστο θα γίνει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Και οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους η μεριά μας παραγωγή, στην παραγωγή, okay, θα μπορεί να γίνει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Οι άλλες τρεις παραγωγές θα γίνουν εντός της πόλης. Οι Μεσοτυχίες, η Μικρή Προσευχή στις 3:46 προμεσημβρίας, οι Αντιγόνες και ο Σεισμός στη Χιλή θα γίνονται μέσα στην πόλη. Όπως μέσα στην πόλη θα γίνει και η εγκατάσταση, installation, μεταμορφώσεις και δεν ξανακινήθεις από τέμα. Θα είναι μια εικαστική εγκατάσταση και ηχητική, θα είναι ένα άλλο σύμπαν. Γενικά φέτος προσπαθούμε το μικρό φεστιβάλ, το παράλληλο που, είναι, που αφορά στις δικές μας παραγωγές, να γίνει πολυθεματικό, να μην είναι μόνο θεατρικό, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να απλωθεί και σε άλλους τομείς των τεχνών. Και γι' αυτό έχουμε βάλει και όπερα, μουσικό θέατρο, που γενικά ελπίζουμε ότι αυτό θα εγκαινιάσει μια συνεργασία πιο μόνιμη με την κυριακή σκηνή και κάθε χρόνο που κάνουμε μαζί στην παραγωγή μια όπερα. Γιατί με τις επισκέψεις της λυρικής σκηνής στην πόλη, που με το Φέρνανδο τον Πάπα, με την Ιζαντέλα Ντάγκα, φάνηκε ότι υπάρχει κοινό. Ότι αρέσει το κοινό αυτό το είδος θεάτρου. Και επειδή είναι ένα είδος που δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνιμα, είναι πολύ ακριβό για να συμβεί σαν παραγωγή, συμπράξαμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να συμπράττουμε και τα επόμενα χρόνια και να το κάνουμε σαν παραγωγή. Δηλαδή να προσφέρουμε μέσα στο πρόγραμμά μας κάθε χρόνο να υπάρχει και ένα μουσικό θέατρο ή όπερα. Που θα είναι δικιά μας παραγωγή.
1: Η έναρξη, η πρεμιέρα με την Καμεράτα δεν θα έχει εισιτήριο?
0: Όχι, δεν θα έχει εισιτήριο. Ναι. Όπως δεν έχει γενικά η έναρξη του φεστιβάλ Φιλίππων. Είναι ένα δώρο του φεστιβάλ προς την πόλη. Μας βοήθησε πάρα πολύ η Καμεράτα αυτό και μας βοήθησε και ένας αφανής ήρωας του οποίου ήταν ιδέα. Μου έδωσε την ιδέα πέρυσι και μου είπε ότι θα ήταν πολύ ωραίο αφανής ήρωας που αγαπάει συνολικά την πόλη και είναι και πολύ συνδεδεμένος με εσάς.
1: Πάει κάπου το μυαλό μου, ναι, μάλιστα.
0: Ναι. Μου έδωσε αυτή την ιδέα πέρυσι και προσπάθησε πάρα πολύ να μας φέρει σε επαφή και να κάνει το προξενιό. Το προξενιό πέτυχε και έτσι η έναρξή μας με την Καμεράτα Junior.
1: Μάλιστα. Από αυτό βέβαια που περιμένουν οι περισσότεροι θεατρόφιλοι και οι φίλοι του φεστιβάλ είναι οι μεγάλες παραστάσεις. Και οι μεγάλες παραστάσεις θα έρθουν, δηλαδή ό,τι καλό παίζεται στην Επίδαυρο ή στο Ηρώδιο, ξέρω, γιατί κάποιοι μπορεί να μην παίζουν στην Επίδαυρο, θα έρθει στους Φιλίππους.
0: Φυσικά και φέτος έχουμε γενικά πολλές ανατροπές, δηλαδή θα έρθουν στους Φιλίππους και οι δύο παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που έχει χρόνια να συμβεί. Όπως ξέρουμε, το Εθνικό Θέατρο κάνει δύο παραγωγές στην Επίδαυρο κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Μία περιοδεύει μετά στην Βόρεια Ελλάδα και μία στη Νότια. Φέτος θα έρθουν και λίγο. Η δεύτερη είναι μία πολύ ιδιαίτερη παράσταση, Τροάδες, της Κλαθοσία Ελένης Ευθυμίου, που συμμετέχουν σε αυτήν άνθρωποι με και χωρίς αναπηρία. Γιατί τι κάνει στη συνεργασία με την ομάδα Εν Δυνάμει. Μία ομάδα της Θεσσαλονίκης, που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και έχει άτομα με και χωρίς αναπηρία. Και στην οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί συμμετέχουν και δύο καβαλιώτισες, η Λιδία Φωτοπούλου και η Έλισσα Ουλίδη. Και θα κάνει μια πάρα πολύ μικρή περιοδία, δηλαδή 2-3 σταθμούς. Επίδαυρο εμάς και νομίζω άλλους 2 σταθμούς, άλλον ένα. Οπότε θα έρθει αυτή. Όπως επίσης και ο Ιωνάς του ΘΟΚ, που έχει πάρα πολύ καιρό να έρθει ο ΘΟΚ. Δηλαδή όσο είμαι εγώ δεν έχει ξαναέρθει ο ΘΟΚ στο Βάλτι λοιπόν. Θα έρθει αμέσως μετά την πρεμιέρα του στην Επίδαυρο που είναι τέλος Αυγούστου, μόνο σε εμάς. Δηλαδή, νομίζω ότι θα παίξει
1: Μάλιστα. Και παιδική παράσταση υπάρχει στο πρόγραμμα φέτος.
0: Και συνάδελφος Γιώργος Καρακάντζας που είναι από την Καβάλα και ζει και δρά και δημιουργεί στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Κάνει μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση κούκλο-θεάτρου, θεάτρου σκιών που λέγεται Αντιγόνες με μια Ιρανή ηθοποιό. Είναι πολύ μεγάλη του τιμή που συμμετέχει στο πρόγραμμά μας, στα παραγωγή. Και είναι και για μικρούς και για μεγάλους, δεν είναι μόνο για παιδιά η παράσταση. Και κλασικά η Καρναβική είναι το στόμα που έρχεται κάθε χρόνο, γιατί απευθυνόμαστε και σε μικρούς θέατες.
1: Μάλιστα. Θα περιοριστούμε κάπου εδώ στη συνέντευξη. Ο ήχος δεν είναι ο καλύτερος. Να σας αφήσουμε να ολοκληρώνετε τις πρόβες.
2: Να κάνετε και σωστές πρόβες. Να τα πείτε καλά.
0: Τέλεια. Και όταν έρθω, δεσμεύομαι να έρθει ακόμα στο φεστιβάλ. Να έρθω να τα πούμε από κοντά. Γιατί είστε και το γούρι. Δεν ξέρω πώς θα πάει το φεστιβάλ αν δεν έρθω.
2: Εμείς θα λέμε, αλλά ποιος μας ακούει.
1: Το θέμα είναι ότι στο φεστιβάλ βλέπουμε και κωμωδία φέτος να επιστρέφεται. Μπαίνει ο Αριστοφάνης που είναι ένα ζητούμενο να υπάρχει, μπαίνει και ο Μολιέρος που είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για το καλοκαίρι, φεσκάδα.
0: Και η Καριάτιδα, ρωτήστε και η Καριάτιδα.
1: Α, και η Καριάτιδα του Καπουτζίδη, ναι, ναι, σωστά.

0: Ναι, που είναι για παραγωγή του εθνικού. Ξεκίνησα από το εθνικό. Είναι φρέσκια ακόμα δουλειά. Πολύ διευθυντική. Έχω δει δηλαδή την παράσταση. Και γι' αυτό, γιατί ήταν λίγο στο όριο αν θα μπει, θα μπει. Και γι' αυτό προσπάθησα να μπει τελικά. Γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραία παράσταση και ιδιαίτερη. Και μπαίνουν και δύο παραγωγές διπεθέ. Το οποίο φυσικά θέλουμε να στηρίξουμε. Το Ματωμένος Γάμος, που είναι η ιστορική παράσταση της Ξηρά. Και το Διπαθέ Κοζάνη κάνει μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών, την οποία φυσικά θέλουμε πολύ να στηρίξουμε, τη γη της Επαγγελίας, της Κλασικής Γεωργίας Μαυραγάνη. Και θα έρθει και αυτή.
1: Ναι, αυτό φαίνεται να έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πολύ διαφορετικό. Θα το δούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι γενικά είναι πολύ πλήρες το φετινό πρόγραμμα. Δηλαδή προσπάθησα να έχει μία παράσταση για κάθε άνθρωπο. Ο καθένας να βρει την αγαπημένη του πραγματικά. Και διευρύναμε και άλλο τους οριζοντές μας. Γιατί μεταμορφωνόμαστε κι εμείς. Σιγά-σιγά. Μαθαίνουμε καλύτερα, προσπαθούμε περισσότερο. Γίνονται και λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Πιστεύονται και περισσότερο. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο.
2: Κάθε φέτος και καλύτερα λοιπόν.
1: Καλή επιτυχία, να είναι ένα πετυχημένο φεστιβάλ και φέτος.
2: Και καλές πρόβες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σας δω από κοντά.
2: Σας περιμένουμε.
0: Θα έρθω, θα έρθω. Σας φιλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Η γραμμή ήταν λίγο...
2: Λίγο χάλια.
1: Λίγο χάλια γραμμή.
2: Γι' αυτό βάλε τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα.
2: Τραγουδάρα.
1: Πώς το εννοείς αυτό.
2: Άκου τώρα που σε λέω.
1: Πώς το εννοείς αυτό, κύριε
2: Θανάση. Το εννοώ.
1: Για να δω, θα τα καταφέρω, έχω άγχος.
2: Δεν ξέρω.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Τι είναι αυτό.
1: Ήσουν στην αυλία.
2: Ήμουνα. Ήμουν κι εγώ εκεί. Δώσ' το να πω. Χρόνια πολλά τον Ευρυπιδάκο μου, το κουμπαράκι μου, που σήμερα γενέθλια. Αφιερωμένο!

0: Εξαιρετική επιλογή, Θανάση. Μπράβο, χρόνια πολλά στον
1: Ευρυπίδη.
0: Χρόνια πολλά και στον Αριστοφάνη. Χρόνια πολλά και στον Εσχύλο. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τέτοια. Γιατί γελάτε. Συνέπεσε, ρε. Μιλούσαμε για φεστιβάλ και αφιέρωσε τον Ευρυπίδη, ρε. Χιούμορ ήταν, ρε. Χιούμορ, δεν καταλαβαίνω. Ένα ήταν ο
1: Ευρυπίδη. Με γενέθλια.
0: Μα ένα ήταν και ο Αριστοφάνη. Ένα ο Σοφοκλή.
2: Αλήθεια,
0: ναι.
2: Τι λε, παιδάκι μου.
0: Και πολλές οι παραστάσεις φέτος.
1: Πολλές,
0: αυτό
1: πολλές.
0: Που δεν θα φύγει είναι η παράσταση στην οποία επιμελείται ο Σταμάτης Καρουνάκης με τη μουσική σου να παίζει και γαλάνη και όλα αυτά, γιατί δεν βγαίνει περιοδία. Έτσι, για τους φίλους αγροτές που περιμένουν πώς και πώς.
2: Η Μαρία Ναυπλίωτου θα έρθει.
0: Ναι.
2: Δεν με νοιάζει κανένας άλλος. Αυτό
0: που
2: με
0: παίζει. Πού παίζει.
2: Δεν ξέρω. Εγώ θα, όπου και να παίζει θα πάρω τη δω.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εντάξει.
1: Μαρία Ναυπλίωτου.
2: Και θα πάρω
0: Μαρία
2: και
0: λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα.
2: Ναι.
0: Αμάντε.
2: Θα πάρω και αυτόγραφο. Θα την καρδουλώσω κιόλας.
0: Αμάντε. Πώς τα λες έτσι, δεν το λέμε. Και η Ελένα Παπαλιγούρα θα έρθει. Έχει πολλές.
2: Δεν την ξέρω την κυρία.
0: Έχει
2: δεν με νοιάζει, ρε.
0: Πολλές.
2: Ναι, για πες, για πες. Και κάποιο φιλιά δεν θα έρθει.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό είχε ενδιαφέρον το φεστιβάλ. Η Μαρία Ναυπλίωτου, λοιπόν, Θανάση, για σένα που τα ξέρεις όλα.
2: Ναι.
0: Συμμετέχει στην παράσταση.
2: Ναι. Πες την.
0: Πέρσες.
2: Από το στόμα μου το πήρες.
0: Είσαι σίγουρος.
2: Αχα, δεν είναι οι Πέρσες.
0: Μαζί με τον Δημήτρη Καταληφό.
2: Όχι ρε φίλε, αλήθεια λες. Πέρσες λοιπόν,
0: σοβαρά.
2: Μαρία Ναυπλίωτου.
0: Σοβαρά μιλάμε.
2: Και εγώ σοβαρά απαντάω.
0: Μπορεί να είναι και από τις καλύτερες παραστάσεις του καλοκαιριού.
2: Στον πλανήτη.
0: Ναι.
2: Αφού παίζει η Μαρία Ναυπλίωτου, ρε.
0: Καταρχήν είναι συγκλονιστικό το κείμενο από μόνο του. Το θέμα είναι ότι έχουν να ξεπεράσουν παραστάσεις στο παρελθόν που ήταν πραγματικά
2: εξαιρετικές. Θα τις ξεπεράσουν.
0: Αυτές είναι οι παραστάσεις για να ξεπερνιώνται, λοιπόν. Έτσι, ωραία, έτσι. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, Θανάση. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμαρχος προφανώς, πήρε μια απόφαση να καθαρίσει και να αλαθρύνει τα πεζοδρόμια ώστε να μπορεί ο κόσμος να περνά και να χαίρεται τη βόλτα του στην αγορά. Έβγαλε λοιπόν τη δημοτική αστυνομία έξω και κάνει παρατήρηση στα καταστήματα. Περνάνε λοιπόν από όλους τους εμπορικούς δρόμους οι δημοτικοί αστυνομικοί και ένας και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσο πολύ διαθέσιμοι αστυνομικοί, να σου πω την αλήθεια. Έξι δημοτικοί αστυνομικοί μπαίνουν μέσα και σου λένε: η καρέκλα που έχετε εδώ έξω, να ξέρετε ότι είναι δική σας. Όχι. Αν δεν είναι δική σας, θα περάσει το συνεργείο του Δήμου, την καταγράφουν, θα την πάρει. Αλλιώς απαγορεύεται να βγάζετε πινακίδα, απαγορεύεται να κάνετε τέτοιο. Κοιτάζω λοιπόν τον δρόμο και στα 20 καταστήματα που βλέπω μπροστά μου, ζήτημα να υπήρχε ένα κατάστημα που ήταν νόμιμο.
2: Σόπα, βρε. Από ποια χώρα ζεις εσύ, δεν το ξέρω.
0: Όχι απλά δεν ήταν νόμιμο. Υπάρχουν επαγγελματίες που βγάζουν και από δεξιά και από αριστερά και σε όλη την πρόσωψη και πάνε και στο διπλανό κατάστημα. Θέλω να δω πραγματικά, μπράβο στην απόφαση του Δημάρχου να το κάνει αυτό. Θέλω να το δω να υλοποιείται. Για πόσες μέρες, για πόσες ώρες. Μπράβο όμως, μπράβο. Είναι μια καλή αρχή. Το θέμα είναι ότι δεν μας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό, η ανάγκη των επαγγελματιών να απλωθούν σε πεζοδρόμια στα οποία δεν πληρώνουν, είναι η αγωνία τους, γιατί η αγορά, όπως καταλαβαίνεις, πάει.
2: Από το καλό στο καλύτερο.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό ήθελες να
0: πεις. Αισιόδοξη πλευρά. Αυτό είναι και ο λόγος λοιπόν της υπερανάπτυξης στα πεζοδρόμια. Και στα πεζοδρόμια και στα κάγκελα είναι κρεμασμένα.
2: Ναι, ρε φίλοι.

0: Οι πελάτες μπαίνουν, ψωνίζουν, πληρώνουν, χαμός.
1: Έρχονται εκλογές.
2: Έλα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Έλα, δεν το πιστεύω. Τι επίδομα θα πάρεις?
1: Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ μου επίδομα. Α, πριν από καμιά 20 χρόνια είχαμε πάρει έναν επίδομα τέκνου που έδινε τότε. 2002-2003 κάτι τέτοιο.
2: Είπες επίδομα τέκνου και θυμήθηκα το μνημείο πολύτεχνης μητέρας.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραίο δεν είναι?
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
2: Μήπως μπορείς να σου κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου?
1: Για πες.
2: Πόσο κόστησε το μνημείο της πολύτεχνης μητέρας?
1: 4 εκατομμύρια ευρώ.
2: Όχι ρε Θανάση.
1: Όχι.
2: Διαβάλα είσαι.
1: Υπερβολικό ήταν.
2: Δεν είπαμε στην Αθήνα. Δεν είπαμε ότι είναι.
1: Κάτσε να πω ένα άλλο.
2: Δεν είπαμε ότι είναι. Δεν είναι έργο του Υπουργείου Υγείας.
1: Έπρεπε να με το παίξει τον εκατομμυριούχο.
2: Δεν είναι του Υπουργείου Υγείας.
1: Α. 50.000 ευρώ. Πάλι πολλά είπα.
2: Ρε εσύ. Μήπως να παίξουμε ένα στοιχηματάκι μαζί.
1: Για πες.
2: Πέντε πάνω, πέντε κάτω είσαι.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι.
1: Ωρε φίλε. Αυτό δηλαδή 55-45.
2: Δηλαδή ένα τέτοιο, ένα μνημείο σήμερα έχει ένα μεγάλο κόστος, δεν είναι μικρό.
1: Σαν ένα plug-in hybrid αυτοκίνητο.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ωραίο μνημείο.
1: Ωραίο.
2: Ναι. Και είναι, υπάρχουν νομίζω δύο αντίστοιχα στην Ελλάδα. Και μήπως να το κάνατε καλύτερα όμως στην Ελληνίδα μάνα ή στον Έλληνα που αντέχει, στον Έλληνα φορολογούμενο, την επόμενη φορά να είναι στον Έλληνα φορολογούμενο που αντέχει. Πες, αντέχω.
1: Όχι, αντέχω. Ο Γιωργάκης που υπενθυμίζει
2: αντέχω.
1: Ότι το επίδομα αυτό ήταν επί Κωστάκη Καραμαλή του Μεσαίου.
2: Ναι ρε φίλε, ναι.
1: Πήραμε κι εμείς ένα επίδομα. Να μην θυμόμαστε ποιος μας το έδωσε ρε φίλε.
2: Γιατί ρε
1: φίλε. 57 χρονών πηγαίνουμε.
2: Τόσα σε έχει δώσει ρε εσύ, αχάριστε. Αχάριστε.
1: Εμένα κανένα.
2: Βάουτσερ βενζίνη, σούπερ μάρκετ,
1: τίποτα, δεν έχω τέτοιο.
2: Παιδιών.
1: Δεν παίρνω.
2: Τέτοιο, σύνταξη μικρή, σύνταξη μεγάλη, σύνταξη τέτοιο. Σε λίγο θα σου βγάλει βάουτσερ για τα σουβλάκια, δεν τρέπεσαι
1: εμείς
2: λίγο.
1: Εμείς μόνο το Κωστάκι τον ταβέρνα θυμόμαστε. Αγαπάμε Κωστάκι ταβέρνα.
2: Λοιπόν, επειδή Κωστάκι ταβέρνα είπες, ο γνωστός Κωστάκης ο Πόντιος λοιπόν, θες να βάλουμε τραγούδι και μετά να το πούμε.
1: Ναι, βάλε τραγούδι και μετά να πούμε.
2: Γιατί ο γνωστός
1: Κωστάκης
2: ο Πόντιος έκανε μια δημοσίευση με αφορμή όσα έγιναν πάλι με τον πόλεμο που θα γίνει για τα σουβλάκια και την απόφαση του νομιάτρου να απαγορεύσει και να πατάξει το σουβλακοψίσιμο.
1: Τι φιγούρα είναι αυτή.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Γιατί κάνει.
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
3: Black Dog.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
1: Έλα εδώ στο Αλφα Ράδιο, άκου. Αποδεχτέ με δίαιτα και κάνε το πράξη.
2: Και κάνε το πράξη. Γίνε αδύνατος μέσα σε λίγες ώρες. Ο Μιχάλης Μερκουρόπουλος
1: και ο Θανάσης Πουδαλάκης
2: είναι έτοιμοι να σου δώσουν κάθε συμβουλή που θα σε βοηθήσει στον αγώνα κατά των λιπηδίων.
1: Μια απόφαση είναι.
2: Ναι ρε φίλε, πάρ' την.
1: Μια απόφαση και μια κουβέντα είναι. Από Δευτέρα δίαιτα.
2: Αυτό.
1: Τελείωσε. Δεν είπαμε να το εφαρμόσεις κιόλας.
2: Ναι κιόλας, πες το.
1: Μου πες το. Πες το.
2: Πες η φράση το που έγινε. Φίλοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι σα συναντάμε έξω εκεί τα εκατομμύρια των ακροατών.
2: Δυσικά
1: και διαπιστώνουμε ότι έχει. Περνάει.
2: Το κάνει πράξη περνάει, η καβάλα. Η καβάλα δυνατίζει.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Μπορεί να μην ξέρετε τα ονόματά μας, ξέρετε όμως ότι.

0: των ακροατών.
1: Δυσικά,
0: και διαπιστώνουμε ότι έχει. Περνάει.
1: Το κάνει πράξη η Καβάλα. Η Καβάλα δυνατίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Μπορεί να μην ξέρετε τα ονόματά μας, ξέρετε όμως ότι κάθε από Δευτέρα κάνουμε δίαιτα ή αναρωτιέστε ποια Δευτέρα είναι αυτή που ξεκινάμε δίαιτα.
1: Η Δευτέρα παρουσία. Ναι.
0: Μέχρι τη Δευτέρα παρουσία λοιπόν. Mm-hmm. Θα είμαστε εκεί συνεπείς.
1: Βεβαίως.
0: Θανάση, έχει δημιουργηθεί ένα μέγα θέμα και φέτος.
1: Παρακαλώ.
0: Και δεν ξέρω αν είναι θέμα πραγματικό ή αν είναι θέμα για να γελάμε και να συζητάμε για να γεμίζουμε σελίδες οι δημοσιογράφοι στα άρθρα. Δηλαδή, όταν φτάνει παραμονές του προφήτη Ηλία, του μεγαλύτερου πανηγυριού στην Καβάλα,
1: στον Ανίτη,
0: στους Φιλίππους.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι.
1: Ονόματα δεν
0: βγαίνει ο νομίατρος λοιπόν και κάνει απόφαση ότι απαγορεύεται το ψήσιμο του σουβλακίου. Ναι, αλλά εμείς δήμαρχοι, πώς το λένε, νομίατρε, κεμπάπ θα ψήσουμε φέτος. Δεν μίλησες για κεμπάπ.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί είναι ποντιακό το πανηγύρι μας.
1: Αυτός τι είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Με τι με τα μαγαζιά μιλάει, τι ακριβώς, δηλαδή, τι τον έπιασε τώρα και έχει...
0: Κοίταξε, όλα ξεκινάνε από ένα τέτοιο, από μια λογική.
1: Όπως.
0: Όπως. Όπως όμως, αυτό το πράγμα που λέει ο νομίατρος πρέπει να αρχίζει και να εφαρμόζεται παντού. Από το την Κυριακή, κάθε Κυριακή όταν πας στο μνημόσυνο δεν πρέπει να τρως κόλυβα αν δεν τα φτιάχνεις συγκεκριμένο παρεσκευαστήριο που έχουν μπει σε συγκεκριμένες ώρες ψήξης με έναν συγκεκριμένο τρόπο και όχι από την κυρία Ελένη που έκανε τα καλύτερα κόλυβα στους Φιλίππους, την κυρία Δέσποινα που έκανε τα καλύτερα κόλυβα στο Πολύστυλο, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει και να πάρει μαζί της όλο τον κόσμο.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή ο δικός μας ο νομίατρος είναι ένα κράτος μόνος.
0: Οι νόμοι υπάρχουν, Θανάση. Ναι,
1: τι λέει ο νόμος
0: στην Ελλάδα. Πάντα υπάρχει ένας νόμος του 1930, του 40, του 60 που μπορείς να καλυφθείς και να κρυφθείς πίσω από αυτόν.
1: Ωραία.
0: Το θέμα είναι από εκεί και μετά. Τα κρέατα αυτά δεν τα σφάζουμε, δεν έχουμε σφαγεία πλέον κάθε Παρασκευή και το κρέας το καταναλώνουμε. Δηλαδή αγοράζεται από έναν προμηθευτή και έχει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στη διαδικασία να ψήσουν έχουν μια εμπειρία και μια σε καταστήματα για το πώς ψήνονται και πώς θα κάνουν. Κάνουμε πανηγύρι 50 χρόνια εμείς και όλοι οι άλλοι σύλλογοι και δεν έχει αναφερθεί ούτε ένα περιστατικό και ξαφνικά κινδυνεύουμε να αφανίσουμε όλο τον κόσμο από τα σουβλάκια.
1: Άκουσα εγώ επιχείρημα όμως. Περίμενε. Θα κάνω το δικηγόρο The Devil's Advocate. Το δικηγόρο του διαβόλου. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος. Τον χειμώνα όταν κόβετε τις πίτες σας πάτε σε μαγαζιά. Το καλοκαίρι γιατί δεν πάτε πάλι σε μαγαζιά. Θα του πει κάποιος τι σημαίνει πανηγύρι. Θα του εξηγήσει γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι από την Κουάλα Λουμπούρ.
0: Μπορεί
1: να είναι από την Phnom Penh. Καταλάβεις,
0: σίγουρα δεν είναι άνθρωπος των συλλόγων.
1: Ναι, δεν πρέπει
0: είναι
1: να
0: είναι. Είναι άνθρωπος των γραφείων, έτσι. Είναι ένας σημαίνω του σεβασμό στη θέση που έχει, προσπαθεί να επιβάλλει αυτά που υπερασπίζεται. Θα μπορούσε να είναι και εξαγγελία του Άδωνη αυτό το πράγμα. Εμείς κάνουμε τόσα προβλάγια για την υγεία σας.
1: Ο Άδωνης προεκλογικά τέτοια πράγματα που
0: πάτε
1: δηλαδή.
0: Και αυτοκτονείτε με τα σουβλάκια που ψήνονται στα πανηγύρια, τα ποντιακά και τα καραμαλίδια και τα τέτοια.
1: Δεν υπάρχει πιο νόστιμο σουβλάκι από το πανηγυρτζίδικο. Τέλος.
0: Ξέρεις ότι με αυτή την εξαγγελία είναι στον αέρα όλες οι εκδηλώσεις ανοιχτές. Γιατί απαγορεύεται
1: γιατί
0: να καταναλώσεις φασολάδα. Ποιος την κάνει, φασολάδα, με τι υλικά, πόσες ώρες ψήθηκε. Απαγορεύεται να καταναλώσεις χαλβά στην καθαρά Δευτέρα. Απαγορεύεται κανονικά, Θανάση μου. Ποιος το παρασκέπασε, πώς το έδεσε, πώς το διέθεσε.
1: Του κάστανο, μπορώ να φάω.
0: Το κάστανο είναι ναι. Μόνο κάστανο είναι, θεωρώ πως ναι.
1: Άμα ναι, γλυκό.
0: Σουβλάκι στο κάστανο όμως όχι.
1: Σουβλάκι από κάστανο.
0: Όχι. Κανονικά απαγορεύονται και τα πισία. Σύμφωνα με την έτσι όπως το θέτει το θέμα, απαγορεύονται όλα όσα διαθέτουν. Τα σαρμαδάκια.
1: Ωρε φίλε.
0: Δηλαδή το τοπικό προϊόν.
1: Να
0: η πατάτα ή τη γανιτή.
1: Να ανασένουμε μπορούμε ή όχι. Πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο και
0: ο άνθρωπος το λέει για να μας προφυλάξει. Αλλά αυτά που προφυλάει, γιατί όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν, Θανάση, αν πληρώσεις μια εταιρεία catering να σου κάνει. Θα μπορούσαμε να φέρουμε και από τη Νέα Υόρκη, ξέρετε, και τραπέζι και στρώγγι, να βάλουμε και αυτά τα happy birthday στο κεφάλι μας και να κάνουμε ένα πανηγύρι όπως το θέλουν οι Αμερικάνοι. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό πανηγύρι.
1: Οι Αμερικάνοι τι κάνουν, φέρνουν και το υγειονομικό, ας πούμε, και βάζουν και γάντια. Άσε μας, καλέ μου τώρα.
0: Το θέμα είναι

0: Μήπως υπάρχει ζήλια γιατί ανθεί το ελληνικό πανηγύρι και σειραίει κόσμος, η νεολαία ξαναγυρίζει στο παραδοσιακό τραγούδι και χορό, ξαναμαθαίνει τα παραδοσιακά τραγούδια και περνάει καλά και ξενιάζει και ξεφεύγει. Μήπως αυτό σας ενοχλεί επί της ουσίας?
1: Δεν ξέρω, αλλά μου θυμίζει αυτούς τους μπαρμπαδάκους που κάνουν, που γίνεται η χοροδία και παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία.
0: Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Ένα παράλογο κυνηγάμε. Προσπαθούμε να βρούμε τι άκρη να κάνουμε. Και αφού του λες, εντάξει με τα σουβλάκια, θα βάλω, ας πούμε, θα ορίσω αυτό, ναι. Ναι, και τα ποτά, δηλαδή τι θες, μέσα στο αναψυκτικό, στην πορτοκαλάδα, να έχω και ένα δοκιμαστικό σωλήνα, να πάρω δείγμα αν αυτό που ανοίγεις με το μπουκάλι έχει μέσα τόσο διοξίδιο ότι έχει. Και...
1: Α, εγώ θα ήθελα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα. Μ' αρέσει έτσι που το λέω. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει αναπελάτη. Δηλαδή την ώρα που θα πάει να πάρεις εσύ την πορτοκαλάδα, θα υπάρχει δίπλα έτσι ντυμένο σαν να βγει από το εργαστήριο της φαρμακευτικής, εκείνο ντυμένο έτσι, να έχει τα γάντια τα αυτά τέτοια, να γίνεται τεστ και αφού περάσει τότε να το πιω.
0: Δεν μου λες, αυτό με την υποκρισία έγινε να σταματήσει. Ένα snack bar παίρνει μια αδειοδότηση, έτσι. Λειτουργεί 15 χρόνια. Ξαναελέγχεται ποτέ, Θανάση? Ή φτάνει, αν δηλαδή έχεις πάρει το πτυχίο. Έλα, λέγε, πες το, είμαι έτοιμος να δεχτώ οποιαδήποτε κριτική.
1: Γι' αυτό λέει ο νομίατρος της καρδιάς μας είναι στεγνός. Προσέχει.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προσέχει. Αυτό δεν είναι δική του επιλογή, σωστό είναι τέτοιο. Και αν πρέπει να το πει, να το πει. Αλλά από την άλλη, το τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο, τι είναι ηθικό, τι είναι πανηγύρι, πώς γιορτάζεται και τι είναι παράδοση, τι είναι, δε, έχει μια διαφορά. Το μοναδικό που δεν ξέρω, βλέπω να διαβάσω ένα κείμενο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου που λένε. Το Βέριο Κωστίκας ο Χατζημιχαηλίδης, ο οποίος είναι ένα πόντιος χορευτής από όσο ξέρω, έγκλημα και τιμωρία στην Καβάλα. Με μια κίνηση μάτι, η Διεύθυνση Υγείας του Νομού αποφάσισε να πατάξει το πραγματικό έγκλημα, το σουβλάκι των πολιτιστικών συλλόγων. Γιατί ως γνωστόν, αν πας στο πανηγύρι και δεν φας αποστηρωμένο συσκευασμένο κουρασάν με ημερομηνία λήξης το 2029, κινδυνεύει η δημόσια ασφάλεια. Τι και αν ο κόσμος ψήνει στα πανηγύρια από την εποχή του Ομήρου, τον λεγόμενο Κάνταβλο. Το 2026 η γραφειοκρατία ανακάλυψε ότι ο καπνός από τα κάρβουνα των εθελοντών μολύνει την αισθητική των κλιματιζόμενων γραφείων τους. Το σκεπτικό προφανώς είναι απλό, απαγορεύουμε το ψήσιμο, άρα κόβουμε τα έσοδα των συλλόγων ή μήπως οι μέταρα catering αναλαμβάνουν το ψήσιμο. Εξάλλου η Ένωση Εστίασης εδώ και χρόνια είναι κατά του πανηγυριού. Μ' ακούς?
1: Ακούω, δεν είμαι speechless, ρε φίλε, τι να πω.
0: Γιατί ποιος χρειάζεται τους πολιτιστικούς συλλόγους να κρατάνε ζωντανά τα χωριά, θα πω εγώ, μόνο οι πολιτικοί παραμονές εκλογών. Να μαθαίνουν στα παιδιά παραδοσιακούς χορούς και να μαζεύουν τον κόσμο. Διαμαρτύρονται οι πρόεδροι όταν γίνεται η περιφορά της εικόνας ότι οι σύλλογοι δεν κινητοποιήθηκαν για να μαζευτεί ο κόσμος. Ας τα κλείσουμε όλα να ησυχάσουμε. Αν θέλουν έσοδα για να πληρώσουν τις φορεσιές και τις εκδηλώσεις τους, ας κάνουν κανέναν έρανο στο TikTok ή ας πουλήσουν συσκευασμένο σούσι. Συγχαρητήρια και πάλι στη Διεύθυνση Υγείας. Θα καταφέρετε να μετατρέψετε τα παραδοσιακά μας πανηγύρια σε σεμινάρια αποστήρασης. Και κάτι τελευταίο, ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, η αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα κομματικά στελέχη και οι βουλευτές, πολιτευτές να το έχουν υπόψη. Εντάξει, γίνεται ανέκδοτο πλέον. Έχει γίνει καθιερωμένο, πιο καθιερωμένο και από τη συνέντευξη του Φεστιβάλ Φιλίππων έχει γίνει αυτό με τα σουβλάκια. Καλό καλοκαίρι, Θανάση.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Εμείς θα λάβουμε τα μέτρα μας παρόλα αυτά.
1: Θα τα λάβουμε. Και άκου καινούριους τυριρίδι. Θυμάστε τους τυρινίμι. Τυρινίμι, τυρινίμι, τυρινίμι. Έβγαλαν καινούριο τραγούδι. Άκου το.
0: Έχει ευρωμπάσκετ?
1: Όχι. Έχει παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
0: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Υπάρχουν οι Europe.
1: Πώς δεν υπάρχουνε, άκου τους. Ακούτος.

0: Πυρηνίνη.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, χαρούμενο κομματάκι, δροσερό.
1: Ψυγείο. Α, κάτω.
0: Τι λες.
1: Εντάξει, να κάνω.
0: Τι λες, βρε σουβλάκι πανηγυρτζίδικο τώρα. Θα μου πεις για τους Europe να πούμε. Πολύ ωραία η Europe. Έχω κι άλλο. Όχι από τους
1: λοιπόν,
0: Europe.
1: Θανάση, αυτά λοιπόν λέγονται πολλά. Οι σύλλογοι είναι, θέλω να σου πω, σε αναβρασμό. Και οι σύλλογοι δεν είναι μόνο για τα πανηγύρια. Κάνουν εκδηλώσεις λοιπόν χειμώνα, καλοκαίρι. Κάνουν πολλές, κάνουν και εκδηλώσεις, αλλά έχουν και πολλά έξοδα. Το κόστος μιας παραδοσιακής φορεσιάς, γιατί προσπαθούν να κρατήσουν, γιατί δεν είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πραγματικά η διαδρομή είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει μέσα από τη χαρά του κόσμου, γιατί έχεις και τις απαιτήσεις, ακούς το κοινό σου, ακούς το χωριό σου και τα διπλανά χωριά που θέλουν να συναντηθούν, να κάνεις ένα αντάμωμα φιλιππισίων, ρε παιδί μου. Τι θα τους πεις τώρα?
0: Τι θα τους πεις? Να φέρουν το σώσι τους, δεν κατάλαβα. Να κάνουν μικρές μπογκέτ με σος αβοκάντο και...
1: Να καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος, το χωριό όλο, περιμένει να ετοιμάσει, ας πούμε, σαρμαδάκια για να σερβιριστούν τέτοιο, για να βοηθήσουν τους χωριούς. Και τους λέει, όχι, δεν επιτρέπεται να κάνει.
0: Θα το κάνουν σε in vitro.
1: Ναι. Μήπως δεν γνωρίζουν ότι για την εκδήλωση αυτή, ας πούμε, έχεις πάρει άδεια από το Δήμο. Μήπως το ξέρουν. Έχει παραχώρηση. Μήπως δεν ξέρουν ότι έχεις ενημερώσει την αστυνομία. Μήπως δεν ξέρουν ότι έχεις κάνει τα χαρτιά στην εφορία. Μήπως δεν ξέρουν ότι έχεις δηλώσει τους μουσικούς. Μήπως δεν ξέρουν ότι έχεις πληρώσει την ΕΟΠΗ. Μήπως δεν ξέρουν. Μήπως γενικά δεν ξέρουν. Και απλά ζητάνε.

0: Μήπως δεν ξέρουν ότι ο πρόεδρος του συλλόγου είναι υπεύθυνος για όλα εκτός αν έχει τον Αυτοφοράκια, αν είναι μεγάλο πρόσωπο.
1: Έχει
0: τον Αυτοφοράκια.
1: Ναι.
0: Και είναι εκεί. Είναι εκεί να αντιμετωπίσει τους αστυνομικούς όταν θα γίνει η καταγγελία. Και είναι υπεύθυνος για ό,τι και να γίνει. Πάντα υπάρχει ένας υπεύθυνος. Δεν υπάρχουν ανεύθυνοι σύλλογοι ή σύλλογοι χωρίς προεδρείο, χωρίς διοικητικό συμβούλιο.
1: Ωραία δουλειά αυτή. Να είσαι Αυτοφοράκιας για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις.
0: Λοιπόν, ας κοιτάξουν λοιπόν λίγο στα μεγάλα γεγονότα που υπάρχει η μεγάλη. Ούτε τη λέξη θέλω να πω.
1: Δεν μπορώ να βρέκει να κουμπίσω τώρα.
0: Όταν δεν μπορεί να κουμπίσει, λοιπόν. Άσε το χωριό τώρα.
1: Τώρα θέλει ο άνθρωπο τώρα να φανεί.
0: Το χωριουδάκι.
1: Να φαίνεται ότι δουλεύει τώρα. Άσε με τώρα. Γιατί δεν λες το.
0: Το χωριουδάκι το οποίο κάνει έναν αγώνα για να δείξει ότι δεν είναι μόνο μια κουκίδα στο χάρτη, αλλά είναι και ένα σημείο συνάντηση μια φορά το χρόνο. Αυτό προσπαθεί να αποδείξει το χωριουδάκι και οι κάτοικοι του χωριού και τα μέλη του συλλόγου. Και αυτό έρχεσαι και το αποκλεί. Θα πάμε να πάρουμε από τα McDonald's. Θα κάνουμε σουβλάκι από τα McDonald's.
1: Νομίζω είναι ότι κανείς δεν δίνει σημασία. Ναι.
0: Έλα.
1: Πάμε. Τι.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι υπάρχουν εκδηλώσεις που γίνονται και σε κλειστούς χώρους και στα αμφιθέατρα. Και οι αμφιθέατρα δεν υπάρχουν. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν όταν εκπροσωπείτε την περιφέρεια, γιατί είστε στην τέτοιο, πρέπει να βλέπετε και αυτό. Ότι η πόλη στερείται χώρων. Και θέλει να κάνει ένας σύλλογος μια εκδήλωση και μεταναστεύει. Ενώ η κύρια δραστηριότητα με του συλλόγου είναι στην Καβάλα, πάει και κάνει την παρουσίαση των εκδηλώσεων του στην Καρβάλη,
1: στην Ελευθερούπολη.
0: Στην Χρυσούπολη, γιατί εκεί υπάρχουν διαθέσιμα αμφιθέατρα. Ή αν υπάρχουν στην Καβάλα, έχουν μεγάλο κόστος και δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν τα λεφτά.
1: Γι' αυτό λοιπόν μετά τις διαφημίσεις θα πούμε για έναν τέτοιο σύλλογο που. Ενώ έχει έδρα την Καβάλα, θα πάει σήμερα το βράδυ στην Ελευθερούπολη.
0: Ποιος να είναι αυτός ο σύλλογος.
1: Δεν μπορώ να πω ακόμα.
0: Ποιος να είναι αυτός ο σύλλογος.
1: Δεν μπορώ ακόμα να πω. Περιμένετε μετά τις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο.
2: Καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε

0: σου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Φρυνάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρυνάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ. Επιτόκιο χρηματοδότησης

0: 0,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.
4: Έλα, εδώ μαζί μας μαθαίνετε την αλφαβήτα του πολιτισμού, του παραδοσιακού, του έντεχνου, του λαϊκού, του pop,
5: όλα, του χορού, όλα, πες και το χορού, πες και
4: όλα έχουν χώρο σε αυτήν την εκπομπή. Δύο ώρες σας ενημερώνουν. Υπάρχουν δράσεις πολλές στην Καβάλα, γεμίζουν τα φεστιβάλ, είναι πολλά. Και εκτός από το φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο είναι κυρίαρχο, συγκλονιστικό, έχει δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος στο ακότσιμο της Νέας Καρβάλης. Δεν είναι φεστιβάλ, δεν έχει ομοιογένεια, δεν έχει μια συνάφεια, αλλά φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις. Συναυλίες, θεατρικά και ό,τι δεν μπαίνει στο. Στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων πάει εκεί. Ο χώρος του στο Φρούριο είναι ένας άλλος χώρος, άλλα πράγματα συμβαίνουν εκεί. Οπότε οι εκδηλώσεις είναι πολλές. Πολλές για πολύ διαφορετικό κοινό.
5: Μία είναι η εκδήλωση του καλοκαιριού, αγόρι μου. Μία και γίνεται σήμερα το βράδυ.
4: Και είναι χορευτική.
5: Και είναι χορευτική.
4: Χάρμα ιδέστε.
5: Βεβαίως, φίλε.
4: Με την μούσα του χορού.
5: Την Τερψυχώρη.
4: Τερψυχώρη, λοιπόν.
5: Σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Στο τεράστιο Φρίξος Παπαχριστίδης.
4: Στο φιλόξενο Χρήστος
5: Παπαχριστίδης. Στο φιλόξενο Χρήστος Παπαχριστίδης.
4: Στην Ελευθερούπολη.
5: Θα χορέψουμε μέχρι σε σχάτων.
4: Όλα τα είδη του χορού. Από παραδοσιακό μέχρι σήμερα.
5: Όλα, όλα.
4: Από οριεντάλ μέχρι.
5: Όλα. Ζούμπες. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Μπατσάτες.
4: Έχω τη χαρά.
5: Αργεντίνικο.
4: Να παίρνω συνέντευξη τον πρόεδρο της Τερψυχώρης. Ναι, να τον καλέσω. Γεια σας κύριε Μπουδαλάκη, σαν πρόεδρος της Τερψυχώρης.
6: Καλημέρα παιδί μου, καλημέρα.
4: Θα μπορούσατε να μας πείτε...
6: Τι θέλεις να μάθεις παιδί μου, θα σου πω τα πάντα.
4: Γιατί πήγατε στην Ελευθερούπολη να παρουσιάσετε την παράσταση?
6: Δεν θέλω να βρίσω πρωί-πρωί, παιδί μου. Οπότε ας ξέρουν οι ακροατές ότι θα είμαστε στο Φρίξος Παπαχριστίδης, που είναι εξαιρετικό και φιλόξενο.
4: Να τα δούμε αισιόδοξα τα πράγματα, Θανάση.
6: Βεβαίως.
4: Από του χρόνου, το καλοκαίρι και μετά, από το φθινόπωρο λοιπόν του 27 και μετά, με μια νέα κυβέρνηση, θα έχουμε και ένα νέο αμφιθέατρο και θα είναι πλημμυρισμένο εκδηλώσεις.
5: Θα τρέχουμε με τις κοτσίδες μας.
4: Δείτε το θετικά, θα αλλάξει η κυβέρνηση. Θα αλλάξει. Μπορεί να είναι με τους ίδιους ανθρώπους, αλλά θα είναι μια νέα κυβέρνηση, έτσι. Θα έχουμε ένα νέο αμφιθέατρο και θα έχουμε μια φρέσκια διάθεση για πράγματα.
5: Πάντως.
4: Ναι.
5: Εμείς μετά από 11 χρόνια ζωής, σαν πολιτιστικό σύλλογο Τερψυχώρη, υπό τη μαεστρική καθοδήγηση της καθηγήτριας χορεύτριας της κυρίας Μαρίας Ευθυμιάδου, σήμερα θα έχουμε μία μικρή επίδειξη των ικανοτήτων των ανθρώπων, οι οποίοι αντί να τρέχουν από εδώ και από εκεί παίρνοντας ψυχοφάρμακα, αποφασίσαμε ότι ο χορός μας δίνει την ψυχική ηρεμία και την υγεία την οποία ψάχνουμε. Ωραία. Έχουμε μαζευτεί λοιπόν μια μεγάλη παρέα εδώ και αρκετά χρόνια. Χορεύουμε διάφορα. Χορεύουμε τα πάντα βασικά. Έτσι. Εγώ είμαι ένας πρωταθλητής του αργεντίνικου τάγκο. Να ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, και.
4: Γι' αυτό και το κορμί εξάλλου.
5: Άλλωστε, μπορώ να το υποστηρίξω. Έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και σήμερα λοιπόν το βράδυ στο Φρίξου Παχαστής στις 8.30 ώρα θα έχουμε αυτή την... Είναι η εκδήλωση της χρονιάς.
4: Η ετήσια
5: εκδήλωση. Θα περάσουμε καταπληκτικά.
4: Εγώ να πω ότι η Τερψυχώρη μαζί με άλλους περίπου 40 συλλόγους θα βρεθούν στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 1η Ιουλίου να χορέψουν μαζί στη χθεσινή χρονιά που χορεύουμε στα βήματα του Αποστόλου Παύλου και σε μια χρονιά που είναι επαιτειακή. Θυμάμαι τα 200 χρόνια της εξόδου του Μεσολογγίου.

0: φιλοξενούμε και έναν σύλλογο από το Μεσολόγγι για να χορέψουμε όλοι μαζί και να τιμήσουμε την παράδοσή μας, τη μουσική μας, τα τραγούδια μας.
1: Μιχάλη, η Τερψυχόρη χορεύει όπου την καλούν. Και στην Κωνσταντινούπολη πήγαμε πέρσι. Γενικώς χορεύουμε. Μας αρέσει να χορεύουμε και το δείχνουμε. Οπότε είναι σίγουρο ότι και σήμερα και
0: εμείς την πρώτη είμαστε του χειροκροτήματος και του σουβλάκιου.
1: Εγώ να δεις. Κυρίως του σουβλάκιου. Καλή επιτυχία λοιπόν σήμερα. Μας εύχομαι.
0: Καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, βάζουμε ένα στόχο πρώτα απ' όλα. Ο στόχος μας είναι από Δευτέρα δίαιτα. Μπορεί να μην το τηρούμε, αλλά προσέχουμε τουλάχιστον να είμαστε υγιείς, να έχουμε την πίεσή μας ελεγχόμενη. Γιατί όπως,
1: να έχουμε την υγεία μας να κάνουμε δίαιτα.
0: Όπως λέει και ο Δόκτωρ Ξενοφών Κροκίδης, η αρτηριακή πίεση είναι ο σιωπηλός δολοφόνος και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσει στην διάλεξη που είναι προγραμματισμένη 14 Ιουνίου στην Αγία Ειρήνη, στο Σύλλογο της Κηπούπολης Καλαμίτσας. Τον καλημερίζουμε. Κύριε Κροκίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα και στον Θανάση. Πιο πολύ τον ακούς τη διαφήμιση που έχει κάνει παρά τον ακούω διαζώσεις.
1: Είναι...
2: Να είστε καλά και οι δύο να είστε καλά. Πράγματι, αύριο περιμένουμε μετά το πέρας της Εκκλησίας, εκεί στον φιλόξενο χώρο της αίθουσας που έχει η Αγία Ειρήνη, από το σύλλογο που αναφέρεται και η Πούπολη της Καλαμίτσας, πολύ δραστήριος σε πολλά θέματα. Να μιλήσουμε για την αρτηριακή υπέρταση σιωπηλός δολοφόνος, γιατί δεν έχει συμπτώματα. Απλά. Καμιά φορά που αναφέρουμε την κεφαλαλγία, την καρυβαρία, μια ωραία λέξη κλπ. Και βέβαια να πούμε ότι ο μύθος ότι έχω αυξημένη πίεση και γι' αυτό έκανα ρινοραγία είναι ένα μύθος. Δεν ξέρουμε αν το αυγό έκανε δικότητα ή δικότητα το αυγό. Δηλαδή, αν ανέβηκε η πίεση μου με τη θέα του αίματος, έτσι αυτό έτσι σημαίνει τις περισσότερες φορές. Άρα δεν είναι συμπτώματα, κάνει όμως επιπλοκές από το όργανο στόχο.
0: Από ποια ηλικία πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε την πίεση?
2: Εγώ θα έλεγα και οι παιδίατροι πρέπει να μετράνε και ιδίως σε κάποια παιδάκια. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω είμαστε πρώτη θέση, αλλά ανεβαίνουμε στο βάθρο όσον αφορά τη μαχηστρακία των παιδιών.

0: παιδικής και της νεανικής ηλικίας. Άρα η παιδεία είναι συγκεκριμένη, να το πω αυτό, ξεκινούν και σκέφτονται για τους παράγοντες καρδιακιακού κινδύνου. Ήδη αποκάλυψε κάποια παιδάκια που βλέπουν παραπανήσει χειλά. Αλλά όλοι εμείς οι ενήλικες πρέπει να μετράμε και ανάλογα βέβαια αν έχουμε και άλλα προβλήματα υγεία. Φυσιολογική πότε είναι η πίεση όταν είναι κάτω από 14, κάτω από 9, ιδανικά βέβαια κάτω από 13 και κάτω από 8. Έτσι. Όχι πολύ χαμηλά βέβαια, γιατί είπα ήδη το καλοκαίρι, παρότι χθες και σήμερα λίγο ο καιρός μας τα χάλασε, αλλά η ζέστη διαστέλλεται και ρίχνει την πίεση, αλλά δεν θέλουμε και πολύ χαμηλή πίεση, δηλαδή κάτω από 12 και κάτω από 7 και ιδίως σε καρδιοπαθείς, νευροπαθείς, οτιδήποτε. Άρα μια πίεση γύρω στο 13 με 8, 13,5 με 8,5 είναι καλές πιέσεις που και ο εγκέφαλος και η καρδιά και όλα τα όργανα και τα νεφρά, γιατί τα νεφρά το λέω κάθε μέρα εδώ τώρα όταν για να βγάλουμε, για να κατουρίσουμε πρέπει να έχουμε καλή πίεση. Άρα και μιλάμε τόσο πολύ και κάνουμε όλη αυτή την καμπάνια, γιατί η αυριανή είναι μια σειρά, συμπληρώνει μια σειρά έτσι παρόμοιων εκδηλώσεων. Είχαμε μιλήσει στην Ουσιαστική Σχολή, είχαμε πάρει πολύ δεύτερες ευκαιρίες. Βρεθήκαμε την περασμένη Σάββατο ακριβώς με μάγαζο στην Αθήνα Μηγαλαιώνα. Προχθές την Πέμπτη σε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση που βοηθάει εκεί και η αρμόδια δήμαρχος, η κυρία Απαζίδου, το καπίτι της Ελευθερούπολης. Και αύριο είμαστε στην Ειρήνη. Δευτέρα εδώ στο κορμίο, την ίδια εδώ στο Παγιέ, θα μετρήσουμε τόσο σε επισκέπτες αλλά και σε οποιοδήποτε θέλει και διοικητικό προσωπικό. Θα μετρήσουμε πιέσεις, θα μοιράσουμε ενημερωτικά έντυπα. Άρα είναι μια καμπάνια. Είμαστε ενταγμένοι σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά Μάιος μήνας μετρήσεων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της υπέρτασης που είναι 17 Μαΐου. Αλλά πατάμε λιγάκι και τον Ιούνιο προκειμένου να κάνουμε όλο αυτό που κάνουμε. Δεν είμαι μόνος μου, μπορεί να μιλάω αυτή τη στιγμή. Είναι δύο συνεργάτες, ο κ. Βραχνίδης, ένας γενικός γιατρός που οι περισσότεροι το ξέρετε από τα επίπονα. Ο έπτομος γενικός γιατρός, ο Μίστερ, όπως τον ονομάζω εγώ, COVID, είναι ο άνθρωπος που πήρε τα περισσότερα COVID κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά και ένας νεαρός συνάδελφος, ειδικευμένος της Γενικής Ιατρικής, ο Γεράσιμος, ο Γεωργιάδης, και το πείμε όλα αυτά. Και δεν το κάνουμε για πρώτη χρονιά, το κάνουμε πολλά χρόνια. Είμαστε από τα κέντρα της περιφέρειας που συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή σε αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα. Και πραγματικά το κάνουμε διαφορετικά εδώ στην Καβάλα. Δεν μετράμε μόνο πιέσεις, αλλά κάνουμε και αυτές τις ομιλίες. Απαντούμε σε ερωτήσεις. Δηλαδή είναι κάτι πολύ διαδραστικό και το χαίρομαι και εγώ, το χαίρομαι και αυτοί που μας ακούν.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση και θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Τι ανεβάζει περισσότερο την πίεση, το αλάτι ή η εξαγγελία των κυβερνήσεων?
0: Το αλάτι διαχρονικά, έτσι το αλάτι πολύ καλά κάνει, το οποίο το παίρνουμε από το ψωμί στην Ελλάδα. Είμαστε ψωμάδες στην Ελλάδα, μαζί με μακαρονάδες είμαστε ψωμάδες, τρώμε πολύ ψωμί. Αλλά και τα άλλα εδώ της περιοχής μας, δηλαδή και ο παστουρμάς που έχουμε.
1: Και το σουβλάκι όλα... στο πανηγύρι βέβαια.
2: Το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι στο πανηγύρι, αλλά ο συνάδελφος που έχει πάει μα θα κλείσει, έτσι. Ο αγαπητός νομίατρος, έτσι, με τον οποίο πορευόμαστε πολλά χρόνια και στον Ιατρικό Σύλλογο. Αλλά το αλάτι παίζει σημαντικό ρόλο και εδώ να πω, κάποια πράγματα έχουν την νατριοευαισθησία, αλλά κάποιοι άλλοι δεν παίρνουν κάποια γονίδια, αλλά παίρνουν συμφορά πως τρώμε από το σπίτι μας τον πατρικό και το παίρνουμε μετά και στη νέα οικογένεια που δημιουργούμε. Δηλαδή, αν εγώ όταν έχω μάθει με κάποιο τρόπο να πηγαίνω και να προμηθεύουμε στο σούπερ μάρκετ, το ίδιο και στην οικογένειά μου θα κάνω,
1: ναι.
0: Θα το πω έτσι ανθυγιεινά και να το συνεχίσω. Άρα, παίρνουμε συμπεριφορές και όχι γονίδια, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Okay.
0: Τώρα για το άλλο που είπες, κάποιες εξαγγελίες και αυτές ανεβάζουν πραγματικά, έτσι. Όχι αφορά την κυρίως την ακρίβεια που πραγματικά μας ακύβει.
2: Μας ανεβάζουν την πίεση.
0: Ορίστε.

0: Μας ανεβάζουν την πίεση.
1: Βεβαίως.
2: Περισσότερο λοιπόν
1: οπότε
2: στην εκδήλωση.
1: Αύριο 10.30 11 παρατέρατο στην Αγία Ειρήνη, εκεί θα είμαστε. Και όπως είπα, θα συνεχίσουμε, θα ανακοινωθούν και άλλες εκδήλωσεις. Περιμένουμε τώρα να κάνουμε κάποιες συνεννοήσεις. Αλλά όπως είπατε, βλέπετε, δεν περιοριζόμαστε μόνο στην Καβάλα. Αποκέντρωση λέγεται, δηλαδή πηγαίνουμε και έξω από εδώ. Είπαμε στις πηγήρες, βρεθήκαμε την κοπιά του Λεκανίδη 31 του μηνού με το Σύλλογο Εθνικών Κράτων Καρκίνων. Πήγαμε στον Αμυγδαλιώνα, πήγαμε στην Ελευθερούπολη και να πω κλείνοντας, αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο και εφημερεύω. Και όλα αυτά, να το πω έτσι, κάτι φορά μπορεί να μιλήσουμε περισσότερα, είναι το αντίμαρο σε όλα αυτά που περνάμε εμείς οι παθολόγοι και οι παθολόγοι. Εγώ και τέσσερις ακόμη δηλαδή έχουμε μείνει και καταλαβαίνετε. Έχουμε μέρες που έχουμε 50 και αρρώστους, έχουμε το 1/3 των επομένων του κοινωνικού νοσοκομείου Καβάλας.
2: Εμείς σας κλείνουμε και ελπίζουμε στην επόμενη επίσκεψη που
0: καλό κουράγιο
2: του Υπουργού Υγείας να δούμε και πολλούς γιατρούς του νοσοκομείου Καβάλας. Σας χαιρετούμε.
1: Μακάρι, παιδιά.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Φιλοξενία, ευχαριστώ.
0: Να είστε γεροί, καλή επιτυχία σε όλα.
2: Αυτά λοιπόν, η πίεση είναι ως με μέτρο τα σουβλάκια, λιγότερο αλάτι.
0: Από τους πολιτικούς. Δεν είπε ότι και αυτό ανεβάζει την πίεση. Εγώ ακούω, Μιχάλη.
2: Ακούω, έτσι ακούς. Άκου το γιατρό λοιπόν. Άκου και αυτό. Ξέρεις πόσο χρονών είναι.

0: Εγώ θα το ψάξω.
1: Το ψάχνω λοιπόν.
0: Όσο μιλάω, εσείς
1: αγοράζετε.
0: Εσείς αγοράζετε. Εγώ σας λέω ότι σήμερα.
2: Το 21 θα βάλεις.
0: Μάλιστα. Το 21 κερδίζει λοιπόν.
2: Σταύρος Αρχαγός, Ιρό Σάια. Σάια.
0: Φέτος δεν συμμετέχει ο Σταύρος Ξαρχάκος στο φεστιβάλ. Άρχισε να γίνεται ο Ξαρχάκος πιο πολύ και από την Ταλάρα, Θανάση, με τις συμμετοχές του και τις εμφανίσεις του εδώ. Πάρα πολύ καλός, βέβαια. Θα θέλαμε.
2: Τι καλός που ήταν και πέρσι. Που δεν ήταν πάλι στο φεστιβάλ.
0: Πάντα είναι σημαντικό. Για να είναι καλός, δεν σημασία ότι μπαίνει στο φεστιβάλ, Θανάση. Δεν είπαμε ότι ό,τι μπαίνει. Σε παρακαλώ. Ό,τι μπαίνει στο φεστιβάλ είναι καλό και ό,τι δεν μπαίνει στο φεστιβάλ δεν είναι καλό. Υπάρχει μια σειρά πραγμάτων. Και τώρα που είπες φεστιβάλ και εκτός φεστιβάλ, άσε με να πάω στις Κρινίδες, γιατί εκτός από το φεστιβάλ υπάρχει και το Κρίνι Fest. Εκεί ένα πρόγραμμα με DJs θα γίνει σήμερα το βράδυ στις Κρινίδες. Ενώνει ο Μπερικός Σύλλογος των Φιλίππων, των καταστημάτων των Κρινίδων, συμμετέχουν σε αυτή την δράση. Και ουσιαστικά είναι ένας πρόδρομος εκδηλώσεων πριν την πολύ μεγάλη εμφάνιση στην περιοχή της Μαϊρελίνας Ασλανίδου στις 16 Αυγούστου.
2: Ωρε φίλε, θα γίνει.
0: Θα γίνει εκεί σουβλάκι, χαμός θα γίνει.
2: Ωρε σουβλάκι και μελίνα.
0: Αλλά από τα καταστήματα.
2: Όχι ρε φίλε.
0: Για να είναι νόμιμα. Νόμιμα.
2: Δηλαδή εσύ.
0: Και ηθικά. Και ηθικά. Τα σουβλάκια θα είναι και νόμιμα και ηθικά. Εντάξει. Θανάση. Τώρα εγώ σε
2: δεν
0: πήγα εκεί πέρα. Τώρα θα σε πάω στην άλλη πλευρά. Θα σε πάω σε πόλεις εκτός του κόλπου της Καβάλα, στα ορεινά τέλος πάντων. Θα βγω λίγο έξω, θα πάω πρώτα απ' όλα στην Καρβάλη. Για να σου πω ότι υπάρχει πλήθος εκδηλώσεων. Και αυτό που λέγανε ότι στην Λευκή Νύχτα της Ελευθερούπολης διέρεε ότι θα έρθει η Καραπατάκη, τελικά δεν θα έρθει η Καραπατάκη. Γι' αυτό σας είπα
2: ότι
0: το πρόγραμμα λέγαμε η Καραπατάκη θα έρθει στο ακόντισμα.
2: Πότε?
0: Τώρα νομίζω 17 Ιουλίου είναι. Μην με εξαφνιάζει. Δεν μπορώ να ξέρω όλες τις συναυλίες.
2: Και άμα λείπω εγώ στην Κρήτη.
0: Τι να κάνω, θα την ξαναφέρω.
2: Έλα, ρε,
0: πάμε, πάμε. Προπερέρα, κομματινή.
2: Εγώ δύο άνθρωπους είδα να δω. Την Αυπλιώτο και την Καραπατάκη.
0: Να την πάρουμε ένα τηλέφωνο.
2: Να την πάρουμε.
0: Να την πάρουμε.
2: Ναι, ναι, θέλω συνέντευξη.
0: Εντάξει, οκ, okay, λοιπόν. Και επειδή η Καραπατάκη λοιπόν δεν θα είναι στην Ελευθερούπολη, ποια θα είναι στην Ελευθερούπολη που θα γίνει χαμός, πάει πάλι για ρεκόρ.
2: Η Βύση.
0: Η Βύση δεν μπορεί γιατί κάνει την προετοιμασία.
2: Ηλία η Βύση.
0: Ελένη Παπαρίζου. Έλενα Παπαρίζου.
2: Έλενα! Oh, I love Έλενα. I love. Θα γίνει στο πράβο. Ωραία,
0: θα γίνει.
2: Εντάξει, που γουστάρω πολύ η Έλενα κάνει γλεντάρες. Την έχω δει μια φορά στη Χρυσούπολη. Τότε.
0: Τώρα θα τη δεις και στην Ελευθερούπολη.
2: Πω πω πώς πέρναν τα χρόνια. Ήταν η Κλεοπάτρα μωρό.
0: Και η Παπαρίζου μωρό ήταν. Και ήταν και είναι το number one λοιπόν που ξεχωρίζει.
2: Number one, human. Αυτά είναι τραγούδια, βρε. Αυτά είναι που μένουν στον χρόνο, βρε.
0: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσες.
2: Με αυτά μεγάλωσα.
0: Έτσι.
2: Τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσώρουχά σου, τέτοια.
0: Πολλά
2: αυτά
0: λοιπόν,
2: είναι
0: πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα γύρω τριγύρω, μείνετε συντονισμένοι. Εγώ με το επόμενο τραγούδι, όχι ότι είναι αφιερωμένο έτσι, θέλω να χαιρετήσω και έναν άνθρωπο του ραδιοφώνου που αυτή τη βδομάδα χθες αποφάσισε να σταματήσει. Δεν το πιστεύω ότι η Σύση Ακοκαλίδου σταματάει από το ραδιόφωνο του Αλφα, από τις εκπομπές. Τον οποίο άνθρωπο το γνώρισα ραδιοφωνικά πριν 32 χρόνια εδώ. Ίσως ήταν και μία από τις πρώτες συνεντεύξεις μου σε ραδιόφωνο εδώ στον Αλφα και στην απογευματινή ζώνη που έκανε. Η Σύση αποφάσισε λοιπόν να σταματήσει το ραδιόφωνο και να κάνει τα μπάνια της, να ξεκουραστεί. Εγώ πιστεύω θα ανακάμψει, γιατί αυτό του ραδιοφώνου δεν το αφήνει.
2: Ήρθε. Λοιπόν, ούτε το τραγούδι δεν
0: καλά μπάνια, έφυγε το τραγούδι. Χαρισμένο το τραγούδι, να είναι γερή.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24.

0: Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Σαφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Μην αφήνεις τους κάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη, ο μοναδικός επί...

0: επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρο Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία.

0: Μία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο, όπως πάντα, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης αποδηλεί, ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
0: Αλφα 88,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχή συνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, με τη συμφωνία να δείχνει πιο κοντά από ποτέ, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν τη νύχτα ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Για συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αισιοδοξία και στην Τεχεράνη για άμεση υπογραφή. Η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και τη σταδιακή άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Σε δεύτερη φάση θα συζητηθεί το θέμα των πυρηνικών.
1: Δεν έχουμε ακριβώς συμφωνία. Έχουμε έναν οδικό χάρτη για να οδηγηθούμε σε συμφωνία, διότι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται δημόσια, ότι δεν έχουμε καταλήξει τι θα γίνει τελικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
2: Μέχρι να υπογραφεί είμαστε σε μία αναμονή και η συμφωνία αυτή δεν θα κριθεί με μία απλή υπογραφή, αλλά θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη από την εφαρμογή της.
0: Στο μέτωπο των πυρκαγιών, νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του Δήμου Λουτρακίου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Σχήνος, επίσης στην Κορινθία, επιτόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά και στα Μέθανα και η δασική έκταση. Στα δικαστήρια Αιγίου, προκειμένου να απολογηθεί, βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Σήμερα το τελευταίο αντίο στα δύο θύματα από συγγενείς και φίλους.
3: Σε πρώτη φάση δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη.
4: Υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου.
0: Την πόρτα των ανακριτικών αρχών θα περάσουν σήμερα και οι ανήλικοι που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες να διακινούν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν πριν από λίγο οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 με θύμα έναν 19χρονο. Τη στρατηγική τους για τις κάλπες ξεδιπλώνουν τα κόμματα, με την κυβέρνηση να επαναβεβαιώνει τον στόχο της αυτοδυναμίας και την αντιπολίτευση να προχωρά σε οικονομικές εξαγγελίες, πυροδοτώντας έτσι ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Επίσημη επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός.
5: Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η

0: σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Κανένα να μην εμπιστευτεί άκρητα ο κόσμος, να περιμένει να ακούσει, να διαβουλευτεί.
2: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση του
3: δίπλου
2: του 2019-2023, διότι συσπυρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο του 2015.
4: Ζημιές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας από το χτύπημα της κακοκαιρίας, σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στη Μαγνησία, ενώ στη Ζήτσα Ιωαννίνων καταστράφηκαν αμπέλια και καλλιέργειες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, Καναδάς Βοσνία ήρθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες 1-1, ενώ για τον τέταρτο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην πρεμιέρα τους επικράτησαν εύκολα τις Παραγουάης με 4-1. Στο μπάσκετ, τον τίτλο του πρωταθλητή για το πρωτάθλημα της Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, τζάμπολ στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο πόλο, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, στο πόλο γυναικών, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με τις Ερυθρόλευκες να επικρατούν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι.
5: Ολυμπιακός!
6: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, νομίζω ότι το αξίζαμε. Ήμασταν πολύ καλοί και σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή Φερεντσβάρος που φέτος χτίστηκε για να καταφέρει να κερδίσει τα πάντα.
7: Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση. Υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας μετράει η κούπα.
4: Όσο για τον καιρό, αναμένουμε βελτίωση σε ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει άνοδο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μιας αρχικής συμφωνίας, παρά βεβαίως τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές προκλήσεις που έχουμε στο πεδίο. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα δεδομένα με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και είναι ένα καλό μεσημέρι, νομίζω, για την προοπτική.
4: Το πρώτο μετά από πολύ καιρό για τη Μέση Ανατολή.
8: Ναι, γιατί. Γιατί έχουμε δηλώσεις τόσο από την Τεχεράνη όσο και από την Ουάσιγκτον. Παραδείγματος χάρη, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων. Αυτό ανέφερε αργά χθες το βράδυ. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν οριστικοποιηθεί η τελική συμφωνία.
4: Και στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σκοτ Μπέσετ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Fox News, είπε πως μπορεί να έχουμε συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
8: Ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Fox News είπε ότι θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτού του θέματος. Δηλαδή, από τον πόλεμο να βρεθούμε στην εκεχηρία και εντός του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών που θα διαρκέσει αυτή η παρατηνόμενη εκεχηρία, να βρεθούμε και σε μια τελική συμφωνία ειρήνευσης. Διαβεβαίωσε ο κ. Μπέσεντ ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, εγώ θα έλεγα για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ βέβαιος, είπε, ότι η δύσκολη περίοδος με τις τιμές της βενζίνης θα περάσει. Το μήνυμά του είναι ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του μνημονίου συναντήληψης, κατανόησης, όπως θέλετε πέστε το, είναι εξαιρετικά και σύντομα θα υπάρξει διέξοδος.
4: Ναι. Άρα φαίνεται πως τα περισσότερα ανοιχτά θέματα έχει υπάρξει σύγκληση απόψεων τις τελευταίες ώρες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Ποια είναι αυτά όμως τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόμη και υπάρχει διαφωνία? Είναι το ζήτημα των πυρηνικών και του εμπλουτισμένου ουρανίου, το βασικό αγκάθι. Γιώργο, τι έχεις καταλάβει?
8: Εξ όσων καταλαβαίνω, είναι το ζήτημα. Το Ιράν συμφωνεί να υπογράψει ότι δεν θα επιδιώξει και δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Με όλα τα αυτά, δεν είναι έτοιμο ακόμα σε αυτό το στάδιο να πει ότι παραδίδει το εμπλουτισμένο ουράνιό του. Μάλιστα υπάρχουν και.
4: Και να το έκανε αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Η λογική λέει πως οι Ιρανοί θα απαιτούσαν ένα σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα. Θα ήθελαν να πάρουν κάτι, δεν θα

0: το απεμπολούσαν το εμπλουτισμένο ουράνιο έτσι απλά.
1: Ακριβώς. Η συμφωνία έχει οικονομικά ανταλλάγματα. Ναι. Μάλιστα, ιρανικά μέσα κρατικής ενημέρωσης μεταδίδουν τις δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου του Ιράν, του Μοχσέν Ρεζαΐ, του συμβούλου δηλαδή του ανώτατου ηγέτη, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, αλλά δεν θέλει αυτό να το πει δημόσια, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει τέτοια δημόσια επιβεβαίωση για αυτή την αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων. Μάλιστα. Έχουμε και τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, ο οποίος μετέχει ενεργά στις συνομιλίες και λέει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να πάρει ένα πακτολό χρημάτων απλώς και μόνο επειδή έβαλε την υπογραφή του σε μια προκαταρκτική συμφωνία. Ναι. Τώρα, πέραν αυτού, έχουμε το πυρηνικό τέτοιο. Υπάρχει και ένας αστερίσκος. Παρόλο που η συμφωνία προβλέπει τη λήξη των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπάρχει ένας αστερίσκος, γιατί το Ιράν ισχυρίζεται ότι όχι απλώς κέρδισε τον πόλεμο, αλλά και ότι ο έλεγχος του στενού του Ορμούς θα παραμείνει στα παράκτια κράτη, δηλαδή Ιράν και Ομάν. Από τη μία είναι το Ιράν, από την άλλη είναι το Ομάν. Οπότε αυτό έχουμε ένα αστερίσκο. Τώρα, την ίδια ώρα, έχουμε και κάποιες αψιμαχίες, δεν θα τις έλεγα εχθροπραξίες, δηλαδή γενικευμένες εχθροπραξίες. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά ντρόουν που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε σήμερα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Είναι αυτές οι αιστείες έντασης που αναφέραμε και νωρίτερα, εξακολουθούν να υπάρχουν στο πεδίο.
1: Και κάποιες εκρήξεις στο λιμάνι Σιρίκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν, στις νότιες ακτές του. Αλλά πιστεύουμε ότι, θέλουμε να ελπίζουμε δηλαδή, ότι αυτά θα, με το καιρό θα είναι σποραδικές εχθροπραξίες.
0: Ναι. Έχουν μπει σε ένα δρόμο τα πράγματα, σαν να έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, τις οποίες βεβαίως προανήγγειλε τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Απλώς όλοι κρατούν μικρό καλάθι, από ό,τι καταλαβαίνω,
1: όλοι,
0: Γιώργο, διότι ο Τραμπ έχει διαψευστεί πάρα πολλές
1: είναι
0: φορές.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο με τον Πέτρο και τον Λύκο. Διότι αν σου έχει πει 38 φορές ή 39 ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
0: Είναι κοντά στην πραγματικότητα αυτός ο αριθμός που είπες, ή έτσι τον.
1: Όχι.
0: Είναι κοντά, 38 με 39 φορές. Όχι, δεν πρόλαβα.
1: Ναι, το CNN υποστηρίζει και έχει βάλει και ηχητικά του Πρόεδρου Τραμπ να τα λέει αυτά τα 39 φορές.
0: Για να πιστοποιήσει ότι όντως έχει υποστηρίξει δημοσίως ότι 38 με 39 φορές ήμασταν κοντά σε συμφωνία.
1: Οι ελληνικές εφημερίδες έλεγαν 38η υπόσχεση ελπίδα ειρήνης.
0: Μάλιστα. 39η και τυχερή, ας ελπίσουμε.
1: Ας ελπίσουμε. Ναι. Τώρα, μη με ρωτήσεις εάν οι τιμές στα πλατεία καυσίμων θα επανέλθουν στο 1,67-1,68, 1,70, όπως
0: ήταν. Έτσι λέει ο Τραμπ πάντως. Αυτό έχει υποσχεθεί στους Αμερικανούς πολίτες, από ό,τι βλέπω.
1: Έχει υποσχεθεί.
0: Λέει με το που υπάρξει συμφωνία, θα δείτε, θα πέσουν κατευθείαν οι τιμές.
1: Ναι, δηλαδή,
0: διότι έχουν με τα καύσιμα μεγάλο πρόβλημα και οι Αμερικανοί. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Και παραπάνω ίσως από εμάς.
0: Από εμάς.
1: Διότι ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ χαμηλά τα καύσιμα.
0: Σωστά.
1: Στην Αμερική ήταν το γαλόνι, δηλαδή σχεδόν τα 4 λίτρα, ήταν 3,70, 3,80, 3,60 και έχει πάει 5 κάτι.
0: Μεγάλη αύξηση.
1: Δολάρια. Εμείς εδώ ήμασταν στο 1,67, 1,70 και έχουμε πάει στα 2 ή στο 1,90. Τώρα νομίζω είναι 1,95. Ερχόμενος, είδα και τις τιμές στα πρατήρια.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω και σε εμάς έχουν αυξηθεί πολύ, κατά 30 λεπτά. Εκεί έχουν αυξηθεί κατά 1,5-2 δολάρια.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο Γιώργος Φελίδης, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Πάμε να ακούσουμε σειρά δηλώσεων που είχαμε σήμερα από διεθνολόγους, πώς αναλύουν την κατάσταση αυτήν την ώρα, ξεκινώντας με τον Τριαντάφυλλο Καρατράντο, τον διεθνολόγο. Μίλησε εδώ στο Sky 100,3 στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί.
2: Το δεύτερο σημείο το οποίο έχει τεθεί είναι η υποστήριξη του Ιράν με όλους τους δυνατούς τρόπους στους λεγόμενους πρόξεις, στους πυρεξουσίες τους, στους συμμάχους του. Γιατί αν σταθμίσουμε ότι τελικά ποια είναι η φύση της απειλής η οποία οδήγησε στην απόφαση για τη στρατιωτική επιχείρηση, ήταν ακριβώς αυτό. Οι επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς και η κακόβουλη δραστηριότητα των πυρεξουσίων του, αυτών των συμμάχων του, της ιδιόμορφης αυτής της συμμαχίας, του λεγόμενου άξονα της αντίστασης.
0: Ο κύριος Καρατράντος, κυρίες και κύριοι, ήταν αυτός που ακούσατε. Εδώ στον Σκάκα το κομματρία μίλησε σήμερα το πρωί για τα θολά σημεία αυτής της συμφωνίας, την οποία διαπραγματεύονται ακόμη μέχρι και αυτήν την ώρα οι Ιρανοί.

0: Αμερικανοί. Ακούμε και τον κύριο Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων. Ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky, στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.
1: Δεν έχουμε ακριβώς συμφωνία. Έχουμε έναν οδικό χάρτη για να οδηγηθούμε σε συμφωνία. Διότι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται δημόσια, ότι δεν έχουμε καταλήξει τι θα γίνει τελικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις δύο πλευρές είναι αντικρούμενες. Αυτό που φαίνεται ότι συμφωνείται είναι ότι δίνεται ένας χρόνος 60 ημερών για να διευθετηθούν τα περίφημα κάθια. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται όμως και είναι πολύ θετικό είναι ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν να ανοίξουν τα στενά τορμούς.
0: Και ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο αντιπτέρχος εν αποστρατεία, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Ακούστε αυτό το οποίο επισήμανε, είναι πολύ σημαντικό. Είπε ο κύριος Ιατρίδης ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία και πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή εφόσον αυτά τα οποία μας μετέφερε πριν από λίγο ο Γιώργος Φελίδες επιβεβαιωθούν στην πράξη και υπογραφεί αυτή η συμφωνία και από τους Αμερικανούς και από τους Ιρανούς, η συμφωνία θα κριθεί στην εφαρμογή της. Εκεί ενδεχομένως να έχουμε άλλες δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν οι δύο πλευρές.
2: Δεν θα έχουμε μια οριστική συμφωνία, γιατί από ό,τι φαίνεται το...
1: Οι πληροφορίες που έχουμε από τις δύο πλευρές είναι αντικρούμενες. Αυτό που φαίνεται ότι συμφωνείται είναι ότι δίνεται ένας χρόνος 60 ημερών για να διευθετηθούν τα περίφημα κάθια. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται όμως και είναι πολύ θετικό είναι ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν να ανοίξουν τα στενά τορμούς.
0: Και ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο αντιπτέρχος εν αποστρατεία, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Ακούστε αυτό το οποίο επισήμανε, είναι πολύ σημαντικό. Είπε ο κύριος Ιατρίδης ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία και πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή εφόσον αυτά τα οποία μας μετέφερε πριν από λίγο ο Γιώργος Φελίδες επιβεβαιωθούν στην πράξη και υπογραφεί αυτή η συμφωνία και από τους Αμερικανούς και από τους Ιρανούς, η συμφωνία θα κριθεί στην εφαρμογή της. Εκεί

0: Λεύρες.
1: Δεν θα έχουμε μία οριστική συμφωνία, γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχουμε δύο αφηγήσεις. Μία είναι της Αμερικής που δείχνει ότι υποχωρεί το Ιράν και βάζει τα δικά του δεδομένα, και από την άλλη έχουμε μία αφήγηση του Ιράν που λέει ότι υποχωρεί η Αμερική και δέχεται και σέβεται τις θέσεις μας. Η αλήθεια πραγματικά είναι στη μέση. Όμως μέχρι να υπογραφεί είμαστε σε μία αναμονή, και η συμφωνία αυτή δεν θα κριθεί με μία απλή υπογραφή, αλλά θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη από την εφαρμογή της.
2: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει, είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, οπότε αναμέναμε πως θα έχουμε ήδη αρκετά συμβάντα. Σήμερα έχουμε δύο φωτιές στο Δήμο Λουτρακίου, κυρίες και κύριοι. Η μία έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετές ώρες από νωρίς το πρωί στην περιοχή Σχήνος. Φαίνεται πως πάνε καλύτερα τα πράγματα εκεί. Όμως πριν από λίγο η πυροσβεστική μας ενημέρωσε για μία ακόμη φωτιά στην ίδια περιοχή του Δήμου Λουτρακίου, στην περιοχή Σκαλωσιά. Πάμε να συναντήσουμε την Βιβί Γκίκα. Έχει όλο το ρεπορτάζ, βρίσκεται στην περιοχή. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο και Βιβί. Ας πω ότι καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς από ό,τι δηλώθηκε εδώ το νωρίτερα, νωρίς το πρωί, περίπου στις 9 και 4 στην περιοχή Σχήνος Λουτρακίου εδώ στην Κορινθία. Να σου πω ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, η αιστεία της φωτιάς ήταν περιορισμένη σε έκταση. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη συνδρομή νερού μέσω, καθώς εκεί που ξέσπασε, το σημείο που ξέσπασε η φωτιά ήταν δυσπρόσωπα και τα οχήματα της πυροσβεστικής δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Τώρα να σου πω ότι πιθανή αιτία εκδήλωση της φωτιάς εδώ πιθανότατα να είναι η πτώση κεραυνού. Είχε βρέξει και νωρίτερα, χωρίς ωστόσο όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ενάντια ομάδα, 8 πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος.
2: Μάλιστα. Για τη νέα αιστεία φωτιάς εκεί στο Λουτράκι, να υποθέσω ότι δεν έχεις ακόμη πλήρη εικόνα από την πυροσβεστική.
3: Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα. Ναι. Ερευνάται ακόμα. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ξαναλέω, η νέα φωτιά είναι στην περιοχή Σκαλωσιά, στο Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδόρων της Κορινθίας. Και η δασική έκταση και για αυτή τη φωτιά έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, βεβαίως και εν αέρια μέσα. Και υπάρχει και μία ακόμη φωτιά που μας απασχολεί αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα μέθανα Τριζινίας. Η Τριζινία επίσης πάρα πολλά καλοκαίρια έχει κληθεί να αντιμετωπίσει σοβαρές μεγάλες πυρκαγιές. Έχουν κινητοποιηθεί για αυτή τη φωτιά 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και εκεί ισχυρή παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και από αέρος. Πάμε στο Αίγιο τώρα, πάμε να συναντήσουμε την Βάσια Γκανάρα. Έχουμε την απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Η Βάσια έχει όλα τα νεότερα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ ευθύς αμέσως. Γεια σου Βάσια.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και περίπου 4 ώρες η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φωνικό. Ο κατηγορούμενος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου λίγο μετά τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη. Πολύ ωραία απολογία. Και πρέπει να σας πω ότι μέσα στα γραφεία του εισαγγελέα και της ανακρίτειας υπάρχει και μεταφραστής για να βοηθήσει στην όλη διαδικασία. Από την πρώτη στιγμή, να πούμε ότι ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η υπερασπιστική του γραμμή αυτή την ώρα αναπτύσσεται και, και μέσα από αναλυτικό υπόμνημα που καταθέτει στην ανακρίτρια. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή έχουμε κρίσιμα στοιχεία που εξακολουθούν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας στον 65χρονο κατηγορούμενο, μιας και ο 26χρονος φέρει τραύματα από αεροβόλο όπλο.
2: Επίσης, οπότε οι αρχές εξετάζουν τα ρούχα του, έτσι. Έχουν
4: τα ρούχα του,
2: στη διάθεσή τους τα ρούχα του κατηγορούμενου και περιμένουν να δουν από τα δείγματα τα οποία έχουν πάρει τι θα προκύψει.
4: Τα ρούχα, το αυτοκίνητο, αλλά και γενετικό υλικό της 54χρονης, το οποίο έχουν πάρει από τα νύχια, Πέτρο, από τα νύχια της, για να δουν αν υπήρξε πάλι πριν τη φωνική επίθεση. Να πούμε όμως ότι σε βαρύ κλίμα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία όλες αυτές τις ώρες, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, τελέστηκε μάλλον και η κηδεία των δύο παιδιών, της Μαρίας και του Ολύμπιου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής παρευρέθηκαν εκεί για να πούν το τελευταίο αυτό αντίο στα δύο αγαπημένα τους πρόσωπα.
2: Μάλιστα.
4: Αργούμε πάντως ακόμη. Η απολογία είναι σε εξέλιξη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάση.

0: Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε να μας ενημερώσεις. Θα ακούσουμε τώρα την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησε για αυτή την υπόθεση στην ΕΡΤ. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, το ανέφερε και η Βάσια Γκανάρα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ωσότου οι αστυνομικές αρχές έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία.
1: Υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής, δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι, ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται.
0: Ο κύριος Χάρης Συνδρεβέλης, είναι αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, μίλησε στο Άξιον 24 για την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου και τις εξηγήσεις που έχει δώσει ενώπιον των αρχών, οι οποίες δεν πειθούν.
2: Σε πρώτη φάση δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και στα οποία φαίνεται εξηγήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής δεν πείθουνε. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει ότι δεν μπήκε κάποιος στην συγκεκριμένη κατοικία τις ώρες τις συγκεκριμένες που έγινε το φωνικό. Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά η οσμή αυτή είχε να κάνει με την χρήση αλκοολούχου σκευάσματος που έκανε στο σώμα του για να ξεπλύνει το σώμα.
0: Στην απολογία του 65χρονου Ιταλού αναφέρθηκε και η Βίτα Βαρελάνη, δικηγόρος, μίλησε στο Action 24, την ακούμε.
3: Η απολογία του κατηγορουμένου, στην απολογία του μπορεί να ισχυριστεί ό,τι εκείνος επιθυμεί, μπορεί και να μην απολογηθεί. Έχει το δικαίωμα σιωπής και μία αυτοενοχοποίησης. Βασικό ερώτημα τώρα είναι αν θα προφυλακιστεί ή όχι.
0: Και κλείνοντας, να ακούσουμε τη Μαρία Ιατροπούλου, είναι η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου, μίλησε στην ΕΡΤ.
4: Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή, δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της Θανούσης με το κινητό της, είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό της προηγούμενες μέρες.
0: Περνάμε τώρα στην άλλη σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με το κύκλωμα ναρκωτικών, στο οποίο μέλη του κυκλώματος ήταν και ανήλικοι και βεβαίως αυτό το κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη, σε σχολεία και παιδικές χαρές σε περιοχές των Βορείων Προαστίων. Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με τα μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης να περνούν σήμερα την πόρτα των ανακριτικών αρχών. Θα δούμε τι θα υποστηρίξουν. Μιλάμε για μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων, συνολικά 9 άτομα που αποτελείται από εφήβους αλλά και ενήλικες από 14 έως και 19 ετών. Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές. Μιλάμε κυρίως για την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων, περιοχές όπως αυτή της Εκάλης, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Η μία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις είχε μάλιστα ως βάση της τους Θρακομακεδόνες. Τα άτομα αυτά θα βρεθούν αντιμέτωπα, είναι βέβαιο αυτό, με βαρύτατες κατηγορίες, όπως και οι γονείς τους, τους οποίους τους βαραίνει η κατηγορία για αμέλεια ανηλίκων. Η αστυνομία εννοείται πως δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο της και το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες αναζητά και άλλα μέλη της Σπύρας, με τους δράστες, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, να διακινούν όχι μόνο κοκαίνη αλλά και κάναβη σε ανήλικους μαθητές και τις συναλλαγές να γίνονται σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, ακόμη και μέσα στα ίδια τα σχολεία. Αυτό είναι κάτι το εξόχως ανησυχητικό, όπως καταλαβαίνετε. Η Κωνσταντία Δημοκλίδου μίλησε και για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
1: Βλέπουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή ανήλικων ατόμων. Και μάλιστα βλέπουμε ότι τα ενήλικα μέλη της οργάνωσης προσπαθούσαν να στρατολογήσουν όλο και μικρότερες ηλικίες, ακόμη και κάτω των 15 ετών. Και μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ διακινούσαν ναρκωτικά σε πλατείες, έκαναν μάλιστα κάποιους ελέγχους σε διερχόμενα οχήματα, τυχαίους ελέγχους, για να διαπιστώσουν αν υπάρχει αστυνομική παρακολούθηση.
0: Να ακούσουμε και τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Ήταν καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη. Αναφέρθηκε στον αρχηγό αυτής της πείρας, αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια και στην επεισοδιακή σύλληψή του.
5: Ο μεγαλύτερος μάλιστα ήταν και ο εγκέφαλος, ο οποίος είχε εμβολήσει περιπολικό διαφύγη με ένα σούπερ κάρ που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση για να κάνει τη διακίνηση των ναρκωτικών στα βόρεια προάστια. Μειούσαν τα παιδιά τι τα έκαναν, τους έδιναν στην αρχή ναρκωτικά δωρεάν, τα έκαναν εξαρτημένα στα ναρκωτικά και κατόπιν.

0: τα έβαζαν να πουλάνε ναρκωτικά για να έχουν τη δόση τους. Έχουν συλληφθεί 9, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 2, συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, συνελήφθησαν και σε 2 περιπτώσεις οι γονείς 2 ανηλίκων.
1: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επιστροφή σε πολύ λίγο.
2: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
17: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μας επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιόφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τώρα ειδήσεις από την περιφέρεια. Είναι πολλές και όχι και τόσο ευχάριστες. Ξεκινάμε από την Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Σήμερα είχαμε την κορύφωση της δίκης για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Ένα δυστύχημα που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη τον Αύγουστο του 2024. Είχε χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος. Έχουμε λοιπόν τις καταδικαστικές αποφάσεις από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννητσών. Ο Παναγιώτης Αχλατλής με το ρεπορτάζ. Γεια σου, Παναγιώτη.
18: Καλό μεσημέρι από τα Γιαννητσά. Πριν από λίγο, ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννητσών. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής από τη Βέρεια. Στο εδόλιο να πούμε ότι κάθισαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η σύζυγός του, ως συνδιαχειρίστης.

0: 2023 ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος μηχανικός που είχε εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά για τον έλεγχο και τη λειτουργία του μηχανήματος. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι δικάζονται για πράξεις που συνδέονται με τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου και τον τραυματισμό του αδελφού του. Ανακοινώνοντας την απόφασή του, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιάννη Καμπαϊλή, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του αδελφού του. Η κρίση του δικαστηρίου στην ουσία ταυτίστηκε με την εισαγγελική αξιολόγηση ως προς το βασικό κατηγορούμενο. Να πούμε ότι ομόφωνα ένοχη κρίθηκε και η δεύτερη κατηγορούμενη, σύζυγος του ιδιοκτήτη και συνδιαχειρίστρια, για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Για τον τρίτο κατηγορούμενο χειριστή του παιχνιδιού, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του για θανατηφόρα έκθεση του 19χρονου, για έκθεση σε κίνδυνο του αδελφού του, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος του τελευταίου. Ενώ τέλος να σας πω ότι ένοχος κρίθηκε και ο μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε προσκομίσει τα πιστοποιητικά ελέγχου του παιχνιδιού για αυτή τη φορά για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μετά την ανακοίνωση της τιμιγορίας του δικαστηρίου, η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων.
1: Μάλιστα, οπότε ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για αυτό το δυστύχημα που είχαμε το 2024, ξαναλέω, στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής και στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Τώρα πάμε στη Σύνδο, Παναγιώτη. Εκεί είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα με μια 56χρονη να χάνει τη ζωή της. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Ακριβώς. Φρικτό θάνατο βρήκε η 56χρονη γυναίκα που εργαζόταν σε επιχείρηση με βιομηχανικά πλυντήρια στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδο Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα που εργαζόταν σε ένα από αυτά τα πλυντήρια της εταιρείας, κάτω από άγνωστες συνθήκες, τραβήχτηκε όμως της μέσα στο μηχάνημα. Η ίδια προσπάθησε να βγει, όμως δεν τα κατάφερε και εν τέλει είχαμε τη σύνθλιψή της μέσα στο μηχάνημα. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Έγινε προσπάθεια απεγκλωβισμού της, αλλά το ΕΚΑΒ την παρέλαβε και στην ουσία έγινε η ανάσυρσή της και παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, δεν είχε τις αισθήσεις της. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος φυσικά ερευνώνται από το στελέχη της ελληνικής αστυνομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Και από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και τον ανταποκριτή μας τον Χάρη Λεοντάκη θα μας ενημερώσει για μια τραγωδία που είχαμε στο Ηράκλειο με ένα βρέφος να μην κατορθώνουν να το σώσουν οι γιατροί. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το βρέφος, το κοριτσάκι 15 μηνών, μεταφέρθηκε από τον παππού του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν γιατροί για μία ώρα περίπου, δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδάκι είχε προβλήματα υγείας του, είχε χορηγηθεί αγωγή από παιδίατρο τις προηγούμενες μέρες. Όταν μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Υπέστη μια ανακοπή, προσπάθησαν να το επαναφέρουν οι γιατροί χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν. Ο παππούς που κατέρευσε όταν έμαθε το τι ακριβώς είχε συμβεί, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο της εγγονής του, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα που το άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το θάνατο του 15 μηνών βρέφους και θα απολογηθεί την Τρίτη, ενώ στο πλευρό του είναι και οι γονείς του βρέφους που κατέληξε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Και από τον Χάρη Λεοντάκη στην Κάτια Νιάκαρη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά στη Ζάκυνθο. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI εδώ και μέρες είχε μεταβεί από άκρα μυστικότητα στο νησί. Έπειτα από πληροφορίες που είχαν φτάσει στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια ερευνών σε διαμέρισμα συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάστη, ιδιοκτησίας του φερόμενου αρχηγού, ο οποίος αναζητείται, οι αστυνομικοί έντοψαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε ντουλάπες υπνοδωματίων, οι οποίες άνοιγαν μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού μαθητής κωδικού. Μέσα στις κρύπτες βρέθηκαν μεταξύ άλλων 7 πιστόλια, δεκάδες γυμναστήρες και περίστροφα και περισσότερα με συγχωρείτε από 2.000 φυσίγγια. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο άμεσων συνεργών του. Στο σπίτι του ενός μάλιστα εντοπίστηκαν επιπλέον 3 πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, γυμναστήρες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ασύρματος επικοινωνίας. Το πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν

0: τους αστυνομικούς στη δίωξη. Δύο ατόμοι άτομα για διαφορετικές υποθέσεις. Ο ένας 70 ετών κατηγορείται για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο δεύτερος για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Φιλιφέντες και μη φιλιφέντες έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν για διάφορα δικήματα κατά περίπτωση, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ σε κάποιους έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.
1: Μάλιστα, Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι προβλήματα άφησε πίσω της αυτή η μήνυ κακοκαιρία που είχαμε χθες και έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας. Είναι αλήθεια, είχαμε βροχές, καταιγίδες, πολύ ισχυρούς ανέμους να πλέουν σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιοχές και χαλαζοπτώσεις που είχαμε προβλήματα και τη μεγέθους θα μας πει η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από ό,τι φαίνεται έχει περάσει η συγκεκριμένη κακοκαιρία. Έχει ξεκινήσει από χθες το μεσημέρι μέχρι και τα ξημερώματα. Να πούμε λοιπόν ότι αρκετά προβλήματα στη Λάρισα με αγροτικές παραγωγές από τη χαλαζόπτωση έχουν καταστραφεί σε μεγάλο μέρος τους. Μάλιστα, διάφοροι αγρότες εκεί κάνουν λόγο για μεγάλη ζημιά φέτος στην παραγωγή τους. Τώρα, στον Όλυμπο, από το Χαλάζι, είδαμε εικόνες που θυμίζουν με ένα χιονισμένο Όλυμπο. Παραδόξως τώρα για καλοκαίρι και στην Μαγνησία αρκετά προβλήματα, μάλιστα και με την ηλεκτροδότηση λόγω βροχόπτωσης. Στη Λίμνο επίσης είδαμε πλημμυρισμένους δρόμους και στην Εύβοια αρκετά θέματα από την βροχόπτωση και στην ηλεκτροδότηση, τα οποία μέχρι και τώρα που μιλάμε τα συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να τα αποκαταστήσουν. Καστοριά επίσης αρκετά θέματα με βροχή, στον πολύγυρο Χαλκιδικής, αλλά και στην Ήπειρο μάλιστα καταστράφηκαν αμπέλια και καλλιέργειες μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Μάλιστα. Μέρη Σκανδάλη, ευχαριστούμε πολύ. Έλατε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται και αυτός σε προεκλογικούς ρυθμούς, παρότι έχει ξεκαθαρίσει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πραγματοποιεί περιοδία στα Δωδεκάνησα. Σήμερα μάλιστα βρίσκεται στην Ρόδο. Πριν από λίγο συνομιλούσε με πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης της Ρόδου. Φαντάζομαι εκεί θα αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητα των νησιωτών. Ο Γιάννης Καντέλης με τη συνολική παρουσία του Πρωθυπουργού και το πρόγραμμά του στη Ρόδο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Σε δύο θέματα νομίζω ξεχωρίζουν από την αναφορά, από τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη σε αυτή την ομιλία την οποία ανέφερες. Πρώτο, το θέμα των ενόπλων δυνάμεων και της ενίσχυσης άμυνας της χώρας, που όπως είπε είναι μια αναγκαιότητα για την Ελλάδα. Οι ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται εδώ για να υπερασπιστούν ακριτικά δικαιώματα σε όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να υποφθαλμιά κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Και το δεύτερο έχει να κάνει με μηνύματα στο εσωτερικό της χώρας και ειδικά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, μακρά όπως φαίνεται που διανύουμε, όπου όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Θα μιλήσω για αυτά τα οποία μπορώ να υλοποιήσω, δεν θα τάξω πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Και όπως είπε, εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές την άνοιξη του 2027, όπως επανέλαβε. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο η έκταση έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια για την αξιοποίηση προς όφελος του νησιού. Από εκεί ανακοίνωσε και την χρηματοδότηση με 45 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, όπου θα προβλέπονται και κατοικίες για το προσωπικό το οποίο θα εργάζεται στο νοσοκομείο του νησιού. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε και σύσκεψη με φορείς της Ρόδου για τον τουρισμό.
1: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η δέσμευση που έλαβε ενώπιον των νησιωτών, πως βρέθηκαν τα χρήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στην ΚΟ.
4: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο θα δημοκρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην ΚΟ ότι η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται, δρομολογείται.

0: πια οριστικά.
1: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους για τις κάλπες. Η κυβέρνηση βάζει το δικό της στόχο, δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία, από τις πρώτες κάλπες που θα στηθούν από την πρώτη Κυριακή. Βεβαίως η αντιπολίτευση και πιο συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, εξαγγέλουν μέτρα. Αυτό βεβαίως οδηγεί σε ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε σήμερα από εκπροσώπους των κομμάτων, ξεκινώντας με την Άννα Ευθυμίου. Η κυρία Άννα Ευθυμίου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός εργασίας. Ήταν καλεσμένη σήμερα το πρωί εδώ στον Sky, στη Φέη Μαυραγανή.
2: Εμείς επιλέγουμε να είναι ή Μητσοτάκης, ή Τσίπρας, ή Ανδρουλάκης ή όποιος άλλος κριθεί να είναι στην θέση αυτή. Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.
3: Λέβη
2: αυτό δεν σημαίνει
3: όμως
2: ότι είναι για μας μία επιλογή να είναι απέναντι ο κ. Τσίπρας. Για εμάς έχουμε τα πολιτικά μας επιχειρήματα. Αυτή τη στιγμή αποφάσισε ο κ. Τσίπρας να απαντήσει. Προφανώς θα απαντήσουμε και εμείς για να στηρίξουμε τα πολιτικά μας επιχειρήματα.
1: Η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στο Μέγκα. Την ακούμε.
4: Κανέναν να μην εμπιστευτεί άκρητα ο κόσμος, να περιμένει, να ακούσει, να διαβουλευτεί. Αυτά τα μέτρα πρέπει να τα δούμε καταρχάς ολιστικά. Δηλαδή, είναι ένα από τα 5 εμβληματικά μέτρα για τα οποία μίλησε ο Πρόεδρός μας. Δηλαδή, μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, μίλησε δηλαδή για την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους που είναι μεγάλη ανάγκη. Μίλησε λοιπόν για την ενίσχυση τομέων, σε αντίθεση με το success story της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για μείωση της ανεργίας, που δεν είναι μείωση της ανεργίας.
1: Ο Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky, στην Φέη Μαυραγάνη, με πειρά στην τοποθέτησή του, όπως το διαπιστώσατε, και κατά της Ελλάς.
5: Τώρα είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις στο τρίτο πακέτο μέτρων, που είναι η δωρεάν μετακίνηση για τους νέους μας κάτω των 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Γιατί? Διότι είναι κοστολογημένο μέτρο χαμηλού κόστους. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ο ίδιος προσωπικά προφανώς θα κληθεί να τεκμηριώσει τις δικές του προτάσεις. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι βοηθά το δημόσιο λόγο να υπάρχει μια διαρκής πλειοδοσία μέτρων.
6: Σωστά.
5: Την επαύριο μια ανακοίνωση από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης εν προκειμένου του κόμματος της αξιωματικής. Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση
7: εσείς
5: του
7: δίπλου
5: του 2019-2023, διότι συσπυρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο και το φόβητρο του 2015.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Χαράλαμπος Μαμουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας έκανε σοφότερους αναφορικά με το τι θα πράξουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή θα αποφασίσουν είτε να παραιτηθούν είτε να αναεξαρτητοποιηθούν και να πορευτούν στη συνέχεια στις επόμενες εκλογές με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Έβλεπα χθες στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και στη Λένα Φλιτζάνη, τον Αντώνια Τζολέτο, να λέει πως τουλάχιστον 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ μεγάλους αριθμούς, νομίζω 24 βουλευτές έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, θέλουν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε τελικά ποιοι θα το αποτολμήσουν. Ο κύριος Μαμουλάκης στον Sky σήμερα το πρωί.
8: Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να αφήσει κανένα συγκίνητο η προσπάθεια που καταβάλει στον χώρο τον ευρύτερο τον προοδευτικό. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Σίγουρα, δεν θα κρύψω τα λόγια μου, είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία, μια καινοφανή συνθήκη για τον ΣΥΡΙΖΑ.
7: Πράγματι.
8: Το καλοκαίρι που διανύουμε θα είναι καθοριστική σημασία για τις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη κάλπη θα δημιουργήσει μια συνθήκη την Κυριακή το βράδυ, γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι σηματορός. Θα έχει τεκτονικά χαρακτηριστικά και θα αναγκάσει τα κόμματα να μπουν σε μια νέα συνθήκη.
1: Πάμε να συναντήσουμε και πάλι την Κάτια Νιάκαρη. Θα μας ενημερώσει για ένα σοβαρό τροχαίο που είχαμε με ένα λεωφορείο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κάτια, καλό μεσημέρι και πάλι. Τι συνέβη και πού?
9: Βίντεο ντοκουμέντο και μάλιστα έχει καταγράψει τη συγκλονιστική στιγμή που λεωφορείο προσκρούει σε κολόνα του ΔΔΕ. Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έστωσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, στα Άνω Λιώσια. Τρεις επιβάτες, δύο γυναίκες 42 και 50 ετών και ένας άνδρας 61 ετών τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες ελαφρά και διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Η ώρα ήταν 12 παρα 20 περίπου το βράδυ της Παρασκευής. Ο 53χρονος οδηγός του λεωφορείου που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ελευσίνα Αχαρνές, κινούμενος επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στην Τσιμεντένια Κολόνια.

0: κολόνα, με συγχωρείτε, του ΒΔΕ. Κάτι και τις περιοχές ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο σημείο, στο οποίο σημειώνονται συχνά τροχαία. Έγινε και έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ο οδηγός. Έλεγχος ο οποίος βγήκε αρνητικός. Η προανάκτηση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος είναι σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Τώρα, χθες το βράδυ είχαμε μία νύχτα ταλαιπωρίας για 952 επιβάτες του πλοίου Blue Star 2. Είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά το συγκεκριμένο πλοίο. Ο προορισμός του ήταν τα Δωδεκάνησα. Υπήρξε όμως τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο πλοίο. Οπότε καταλαβαίνετε πως σήμανε συναγερμός στις αρχές. Εκενώθηκε το πλοίο. Η Έλληνα Χελβατζόγλου βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και κατέγραψε τις ανησυχίες των επιβατών και την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία την οποία βίωσαν, Έλληνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία εχθές στο λιμάνι του Λαβρίου. Να πούμε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει. Τι συνέβη. Το πλοίο που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κόκερόδο, κατέπλευσε εκτάκτος στο Λαβρίο προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου στήλου ανίχνευση εκρηκτικών. Γιατί υπήρξε μια καταγγελία ότι μέσα στο πλοίο υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Τελικά, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή, το πλοίο έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές και συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς τα νησιά του Αιγαίου. Να πούμε ότι επέβαιναν 952 επιβάτες και 98 μέλη του πληρώματος. Και φυσικά τώρα οι αρχές διερευνούν την προέλευση της καταγγελίας που προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας. Να πούμε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία. Οι επιβάτες περίμεναν περίπου 2 ώρες και παραπάνω μέχρι να ξαναμπούν στο πλοίο. Ανάμεσά τους υπήρχαν ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι με προβλήματα υγείας και μικρά παιδιά. Και τελικά, μετά από αρκετή ώρα, εφόσον πραγματοποιήθηκαν και απαραίτητοι έλεγχοι, επέστρεψαν πίσω.
1: Ναι.
2: Ακριβώς, βέβαια, το θέμα είναι ότι κάποιοι από αυτούς είχαν ανταπόκριση με άλλα πλοία. Οπότε, πιθανότατα να είχε δημιουργηθεί κάποιο θέμα με τις δικοπές τους και τις υποχρεώσεις τους. Πάντως, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν περίμεναν να συμβεί χθες το βράδυ, καθώς πήγαιναν στα νησιά του Αιγαίου, το Δωδεκάνησο συγκεκριμένα.
1: Και με τις κρατήσεις που έχουν κάνει, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχει θέμα. Φαντάζομαι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο εκεί όπου έχουν προγραμματίσει να βρίσκονται στην ώρα την οποία ανέμεναν. Τι να πει, συμβαίνουν και αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Θα ακούσουμε τώρα εμείς τι σου είπαν επιβάτες τους οποίους συνάντησες.
3: Μας είπαν ότι έχει εκρηκτικά μέσα το πλοίο και να βγούμε. Αυτό.
4: Πόση ώρα περιμένουμε, 2 ώρες.
3: 2 ώρες.
5: Από τα μεγάφωνα είπαν ότι έγινε κάποια καταγγελία και γύρισαμε πίσω στο Λαβρίο για να γίνει έλεγχος. Απλά ταλαιπωρείται ο κόσμος.
6: Μας έκαναν ανακοίνωση ότι θα γυρίσουμε στο λιμάνι του Λαβρίου γιατί υπάρχει κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.
7: Υπήρξε μια μικρή αναστάτωση, παρ' όλα αυτά επικράτησε ψυχραιμία. Εγώ πηγαίνω προσωπικά στην Πάτμο και η ταλαιπωρία είναι μεγάλη.
1: Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη. Θα ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ρικούτσου.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Νέες Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει τη Δευτέρα ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ετείνονται οι συζητήσεις στη Γερμανία για επέκταση της θητείας των γυναικών στο στρατό. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι προέβησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Εκπρόσωπος του στρατού κάλεσε τους κατοίκους 20 οικισμών στα βόρεια της Ναμπαντή για να εγκαταλείψουν την περιοχή. Από τις 17 Απριλίου ισχύει εκεχηρία στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν καθημερινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ο Λίβανος έχει εμπλακεί στον πόλεμο του Ιράν στις αρχές Μαρτίου ως αντίδραση στη δολοφονία του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και η Χεζμπολάχ προβαίνει σε καθημερινές επιθέσεις. Την ίδια ώρα πυκναίνουν οι εκτιμήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από συντρίμια ντρόν που έπεσαν στην περιοχή Τεμρούκ της Ρωσίας μετά από ουκρανική επίθεση, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ρωσίων,

0: ρωσικών αρχών, η Ουκρανία επιτέθηκε σε ένα θαλάσσιο τερματικό σταθμό στη Νότια Ρωσία. Το σύστημα πληροφοριών πυρκαγιών της NASA έδειξε δύο πυρκαγιές στη Χερσόνησο Ταμάν, όπου βρίσκεται ένας μεγάλος τερματικός σταθμός διακίνησης πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει τη Δευτέρα ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την άρση του Ουγγρικού βέτο, και τα 27 κράτη-μέλη έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Telegram και συνεχάρει επίσης τη γειτονική Μολδαβία. Η έναρξη του πρώτου κεφαλαίου των διαπραγματεύσεων αποτελεί σημαντική πολιτική και ηθική υποστήριξη για τη χώρα μου, υπογράμμισε. Και να έρθουμε στη Γερμανία, που πυκνώνουν οι συζητήσεις στο δημόσιο διάλογο για την επέκταση της θητείας των γυναικών στο στρατό. Η στρατιωτική θητεία των γυναικών επιβλήθηκε στη Γερμανία το 2001 και τότε υπηρετούσαν 6.700 γυναίκες, ενώ σήμερα υπηρετούν πάνω από 25.000. Εδώ το HVL από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Το Ινστιτούτο της Γερμανικής Οικονομίας προβλέπει ότι τα επόμενα χρόνια η προσφορά εργατικού δυναμικού στη Γερμανία θα μειωθεί περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Rheinische Post, το 2036 αναμένεται να υπάρχει έλλειψη 4,3 εκατομμυρίων εργαζομένων. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου κατά 1,3 εκατομμύρια μεγαλύτερος από ό,τι προέβλεπε το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών πριν από 2 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Βάσαμο. Γεια σου Δημήτρη, καλό
2: σας. Γεια σου Πέτρο, τι γίνεται.
1: Γίνεται καλά, εσύ?
2: Καλά, να ξεκινήσουμε τον μπάσκετ που έρχονται τα σπουδαία, 6 ώρα, 5ος τελικός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις απουσίες και τα προβλήματα. Έχει έξω τον Ρογκαβόπουλο, όπως ξέρουμε, από το τρίτο. Στο τρίτο παιχνίδι, έχει χτυπήσει το τρίτο παιχνίδι, ναι. Έχει έξω τον Κώστα Σλούκα κατά τα φαινόμενα, γιατί δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Όταν βγουν οι 12, θα έχουμε και το οριστικό. Την τελευταία στιγμή θα κρατηθεί η συμμετοχή του Όσμαν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, δεν έχει απουσίες, δεν έχει προβλήματα. Θα διαλέξει τους καλύτερους 12 και κυρίως τους 6 ξένους την τελευταία στιγμή ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού, όπου άνοιξε το Telecom Center, το γήπεδό του, για να μπορέσει κόσμος να πάει να παρακολουθήσει εκεί το παιχνίδι.
1: Πρωτοβουλία ευρωπαϊκών προτύπων, διότι αυτό στο εξωτερικό γίνεται κατά κόρον, γίνεται και στην Ελλάδα. Ωραία πρωτοβουλία και θα πάει πολλοί κόσμος.
2: Ναι, θα πάει. Νομίζω έχουν φύγει τα εισιτήρια ήδη. Δηλαδή υπάρχουν εισιτήρια με μηδενικό αντίτιμο. Μπαίνεις, κλείνεις και πας.
1: Μεγάλη επιτυχία για την γυναική ομάδα από όλο το Ολυμπιακού, ε.
2: Ναι, χθες κατέκτησε το Champions League επικρατώντας τα πέναλτι της Φερεντσβάρος. Θέλω να σου πω ότι αφενός ο Ολυμπιακός έχανε 2 λεπτά πριν το τέλος με 2 γκολ διαφορά και μπόρεσε και ισοφάρισε και έστειλε το μάτς στα πέναλτι. Και εκεί είχε πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια την τερματοφύλακά του, την αναπληρωματική τερματοφύλακα, την Brint van den Dobbelsteen, την Ολλανδή, η οποία έπιασε και τις 3 εκτελέσεις πέναλτι της Φερεντσβάρος.
1: Φοβερό.
2: Ναι, φοβερό όντως. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός κατέκτησε, είναι 4ος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία της γυναικείας ομάδας πόλεου του Ολυμπιακού.
1: Μπράβο στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ακούμε τον Γιώργο Ντόσκα και τη Βασοπλευρή του, τι είπαν μετά τη μεγάλη επιτυχία τους.
3: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, νομίζω ότι το αξίζαμε. Ήμασταν πολύ καλοί και σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή Φερεντσβάρος που φέτος χτίστηκε για να καταφέρει να κερδίσει τα πάντα.
4: Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση. Υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας μετράει η κούπα.
1: Και κλείνουμε, Δημήτρη, με Μουντιάλ.
2: Ναι, είμαστε πλέον, έχει πάρει φωτιά που λέμε, έχει ξεκινήσει, βέβαια. Είμαστε full on. Σήμερα πάρα πολλά παιχνίδια, η πιο γεμάτη μέρα, γιατί μέχρι χθες είχε 1-2 παιχνίδια κάθε βράδυ. Αρχικά να πούμε, πολύ μεγάλη νίκη των ΗΠΑ τα ξημερώματα επί της Παραγουάης με 4-1 και μάλλον η καλύτερη εμφάνιση από ομάδα που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχουν γίνει. Okay. Πάρα πολύ καλή ομάδα του Ποτσετίνο, νίκη με 4-1 επί των Παραγουανών και Καναδάς-Βοσνία 1-1. Καλύτεροι Καναδοί ισοφάρισαν στο τέλος. Σήμερα, λοιπόν, 10 η ώρα, Κατάρ-Ελβετία, στη μία Βραζιλία-Μαρόκο, πολύ ενδιαφέρον και επειδή αύριο είναι Κυριακή, εντάξει, πολλοί κόσμοι δεν δουλεύει. Είναι και λίγο βατό δηλαδή. Το μία είναι βατό, κάτι άλλο αρχίζουν μετά, ας πούμε, στις 4.
1: Ειδικά για Βραζιλία.
2: Ναι, ακριβώς και Βραζιλία. 4 η ώρα η Σκωτία, 7 το πρωί για τους πρωινούς τύπους Αυστραλία-Τουρκία. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στο Βραζιλία-Μαρόκο λόγω καιρικών συνθήκων. Αν θυμάστε και πέρυσι που είχε γίνει στο Συλλόγων, αν υπάρχει κίνδυνος για κεραυνούς, το

0: διακόπτεται προσωρινά και για τουλάχιστον μισή ώρα. Αν υπάρχει τέτοια φαινόμενα εκείνη την ώρα, μπορεί να έχουμε θέματα το βράδυ.
1: Ας ελπίσουμε να μην έχει, ναι, για να μην πάει και τζάμπα το ξενύχτη των
0: ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος μας. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Οι μετρολόγοι χρειάζονται και στο Μουντιάλ. Επομένως, να πω ότι για τη χώρα μας στην αύριο Κυριακή, ο γενικά ο καιρός λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, αν βρέξει για λίγο στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βορειάδες στα 6 και για λίγο εκεί στα πιο ανατολικά και τοπικά 7 μπαφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει στου 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά, 30 βαθμούς στην Αθήνα. Το σημαντικό είναι τον επόμενο μήνα θα ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, θα πάει την 3-4-35 βαθμούς, ως εκεί την Τετάρτη ξανά στάθεια, όχι όμως όπως χθες που είχαμε 35.000 κεραυνούς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρούδη. Καλό απόγευμα.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας.
7: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη

τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: κοροϊδεύει.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
4: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι, πάνε.
3: Ματούλα Ζαμάνι.
5: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
3: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
6: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
3: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
7: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
8: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
9: Φρινάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
8: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρινάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
12: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
13: Είστε έτοιμοι!
14: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μας.

0: μαζί σας.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
2: Coffee Press.
1: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Press Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Νούμερο 1.
2: Let me, let me be, let me.
0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.
4: Πάνε στη Τζουμέκα με.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη,
4: Πάνε στη Τζουμέκα,
3: Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα.
4: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
3: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
7: Δαγκώνει?
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει?
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει?
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
8: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
8: Black Dog.

0: σου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: ομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Φρυνάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρυνάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις.

επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6. Νούμερο 3.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα.

0: εμπόδιο μας στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 2.

0: 11.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

Μορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελο.

0: Αλλά από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα 88,6.
5: Βάλε ένταση.

0: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
4: Βάλε ένταση.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπολίου.

0: Βολείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Πάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6 Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα.
3: Αλφα Μίξ.
2: Αλφα 88,6.
5: Βάλε

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά.

ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Shake your body like a belly dancer.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.